0: Το διάστημα τουλάχιστον αυτό λένε κάποιες πληροφορίες. Τι χαιρό θα κάνεις στην Αττική, για βάλε λίγο πάλι Αττικής. Τον κλέαρχο.
1: Αλλά με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Αλλά με υψηλές θερμοκρασίες βεβαίως βλέπουμε στο πεδίο των ανέμων Μαριάννα θα επικρατήσει ένα νοτιοδυτικό ρεύμα κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, μια θαλάσσια άβρα κοντά στις απογευματινές ώρες για την ακτογραμμή του νομού Αττικής και ο υδράργυρος όπως πολύ σωστά σημείωσες κοντά στους 33 βαθμούς. Άρα λοιπόν θα κάνει ζέστη και αυτή η ζέστη ξαναλέμε είναι που ευνοεί τις καταιγίδες στα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Γιατί λοιπόν ο αέρας, οι αέριες μάζες ακολουθούν μια ανωδική πορεία και ψύχονται καθώς ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα ύψη μέσα στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες που μπορεί βέβαια να μην δίνουν έτσι γενικευμένα φαινόμενα και με μεγάλη διάρκεια. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να συνοδεύονται από χαλάζια ακόμη και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

0: 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν με επιστολή τους την αποχώρησή τους από το κόμμα, το οποίο δεν συγκροτεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς το απέμειναν 4 βουλευτές από τους 7. Η Έφη Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα της και τη θέση της καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Συνολικά αποχώρησαν 150 στελέχη, τα 36 από αυτοί μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
1: Στη σκιά της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πραγματοποιεί τις πρώτες πτήσεις της, οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με την κοινοβουλευτική ομάδα να διαλύεται μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και συνολικά 150 στελεχών. Εκτός κόμματος πλέον, οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Οι 6 διατηρούν την έδρα ως ανεξάρτητη, πλην της Έφης Αξιόγλου, η οποία παρετήθηκε από τη δική της έδρα.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη.
3: Αυτοί διαλύθηκαν, εις τα εξών συνετέθησαν. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να κάνει άνω κάτω τον χώρο της αριστεράς και παρόλα αυτά να ηγεμονεύει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, αφού κατάφερε να εκτοπίσει και από την δεύτερη θέση το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Χρήστο, σιγουρή μας τα έλεγες από την Παρασκευή. Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του Open, το ρεπορτάζ σου. Έχουμε 6 αναεξαρτοποιήσεις και την Έφη Αξιόγλου που παρέδωσε την έδρα της. Και το ερώτημα είναι τώρα, τι κάνουν οι 7? Κατευθύνονται στο κόμμα Τσίπρα? Αυτός είναι ο τελικός του στόχος?
1: Ο τελικός προορισμός για τουλάχιστον 3 από αυτούς νομίζω ότι είναι το κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο δεν είναι αυτή μια εξέλιξη την οποία θα τοποθετούσα χρονικά με βάση τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα απαιτηθούν πολλές εβδομάδες ή και μήνες προκειμένου να δούμε αυτή τη συμπόρευση. Το λέω αυτό γιατί από τη μια έχουμε την επιλογή της Έφης Αξιόγλου να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Δαγκάνης Δραγασάκης, και ενδεχομένως έτσι να βγάζει ένα εμπόδιο από αυτή τη συστράτευση με το
0: γιατί
1: νέο κόμμα
0: του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς. Ωστόσο νομίζω ότι στην παρούσα φάση στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πορεύονται στον δρόμο που έχουν χαράξει χωρίς συνεργασία.

0: φέροντας μόνο νέα πρόσωπα στο προσκήνιο. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τη διακυβέρνηση του 2015-19 ή ακόμα και την περίοδο της αντιπολίτευσης 19-23 θέλει να τραβήξει μια αδρή διαχωριστική γραμμή. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα αργήσουμε ακόμα να δούμε βουλευτές που παρετούνται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανό να έχουμε σε κάποιο διάστημα, είτε όπως είδαμε από τη Νέα Αριστερά στο νέο εγχείρημα. Θα απαιτηθεί νομίζω αρκετός χρόνος. Από εκεί και πέρα, να βάλουμε και ένα δεύτερο σημείο στη συζήτηση αυτή, ότι ακόμα και αν υπάρξει αυτή η συστράτευση, δεν είναι τίποτε δεδομένο. Πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει μαζικές μετακινήσεις. Συνεπώς, ακούσαμε την κυρία Κουφονικολάκου, δεν θα υπάρχουν προνόμια, εγγύησεις. Σημαίνει ότι αν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, συστρατευτεί με το κόμμα Τσίπρα, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφια, για παράδειγμα, στο δυτικό τομέα, όπου ήταν, και όχι στις Σέρες, στην Μπέλα ή οπουδήποτε αλλού. Όχι. Το ίδιο και για τον κύριο Ηλιόπουλο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ακόμα και αν έχουμε αυτή τη συμπόρευση. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κρίσιμη είναι η κατάσταση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, η Κυριακή. Πώς θα λύσει αυτή η
1: κεντρική επιτροπή. Σκηνικό.
0: Να θυμίσουμε τέλος ότι ο κύριος Δραγασάκης καταλαμβάνει την έδρα. Δεν μπορεί να την επιστρέψει τη Νέα Αριστερά, καθότι δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν νέοι βουλευτές. Στο τέλος της ημέρας και μετά τις διαδικασίες που απαιτούνται, ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής, όπως πληροφορούμαστε.
1: Ναι, και έτσι είναι 40 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, μαζί και με τον κύριο Δραγασάκη, και είναι το πρωτοφανές, η μεγαλύτερη ομάδα μετά το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα. Η μεγαλύτερη ομάδα βουλευτών, η ανεξάρτητη. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσω.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Χρήστου του Τσιγουρή χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Σαράντα ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν ξαναέχει γίνει στην μεταπολιτευτική ιστορία αυτού του τόπου. Δεν ξέρουμε κιόλας αν είχε γίνει ποτέ από συστάσεως του κοινοβουλευτισμού σε αυτή εδώ τη χώρα. Δηλαδή τώρα να είσαι κυβέρνηση, να είσαι πρωθυπουργός, να αντιμετωπίζεις τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζεις με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Η κοινωνία να είναι σε αναβρασμό, έστω και αν αυτός δεν εκδηλώνεται μαζικός, αλλά να περνάει εξαιρετικά δύσκολα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Εσύ να είσαι στο κουβέρνο, να κάνεις λίγο πολύ ό,τι γουστάρεις και να έχεις στην ουσία μία ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Να μην έχεις δηλαδή απέναντί σου ένα κόμμα το οποίο να απειλεί την δική σου παντοκρατορία, έστω και αν αυτή φτάνει μέχρι το 25%. Και να έχεις και ένα κοινοβούλιο στο οποίο η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα να είναι αυτή των ανεξάρτητων. Δηλαδή, στην ουσία, και δεν το λέμε αυτό επιτιμητικά, ένα σκορποχώρι.

Και όχι μόνον αυτό, εκτός από το σκορποχώρι, το οποίο αριθμητικός, όπως ακούσατε και από την κυρία Αντωνοπούλου, συνιστά τη δεύτερη σε δύναμη βουλευτών κοινοβουλευτική ομάδα μετά αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Να έχεις έναν Τσίπρα ο οποίος να λέει εγώ κάνω ένα κόμμα το οποίο δεν θέλω να έχει βουλευτές σε αυτή τη φάση. Θέλω να λειτουργώ εξωκοινοβουλευτικά στην κοινωνία μέσα απευθείας. Και όσοι θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου, παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα, αλλά μην νομίζετε ότι αν παραιτηθείτε είναι σίγουρο ότι θα σας δεχτώ. Είναι σίγουρο ότι θα σας πω μετά ότι θα πάτε βουλευτές εκεί που εσείς πιστεύετε και θέλετε, γιατί νομίζετε ότι θα εκλέγετε. Παραιτηθείτε και βλέπουμε. Μπορεί να μην σας στέλνω και καθόλου. Δεν υπάρχουν προνόμια. Και την ίδια ώρα τα δύο κόμματα, τα οποία το ένα εκτός Βουλής, η Ελλάς, το άλλο εντός Βουλής, αυτό το έρμο το Πασόκ, να τσακώνονται μεταξύ τους και να λέει ο ένας για τον άλλον, εμείς αυτόνομη πορεία, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Και να το λες αυτό ρε παιδί μου, αν τέλος πάντων έχεις κάποια ποσοστά που να πλησιάζουν εκεί σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα σου επιτρέψει να κυβερνήσεις αυτόνομα, να πεις πάει στην ευχή του Θεού. Αλλά να είσαι ο ένας στο 13,5 και ο άλλος εκεί στο 10, τι αυτόνομα και τι να κερδίσουμε και τι διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία με μία μόνο ψήφο, όταν ανάμεσα σε σένα και στο Μητσοτάκη υπάρχουν καμιά δωδεκαριά και βάλε δημοσκοπικές μονάδες. Μουσική 9.43 Intervention Sports, διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο και πάλι μαζί. Μουσική

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

9.43 Ιντερνετ and Sports. Παρακολουθείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, την πρωινή μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι δηλαδή στην ελεύθερη, ανεξάρτητη, αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της μεταδόσεώς μας, να σας θυμίσουμε ότι στην εποχή μας η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για μας εδώ στην Ελλάδα μας, αλλά για όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την τόσο σημαντική εποχή για την προστασία του περιβάλλοντος, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ όμως? ΣΑΝΚΕ είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας. Είναι δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα όμως μιλάμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η ΣΑΝΚΕ μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται όμως με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η ΣΑΝΚΕ, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα κι εσείς στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά και πόσο και εσείς οι ίδιοι μπορείτε μαζί με τη ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: ότι όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα.
1: Αυτά τα ωραία και τα οικολογικά έλεγε μεταξύ άλλων ο Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, πριν από μερικές ημέρες στο Θησίο, κάτω από την Ακρόπολη, σε μία αρτίως οργανωθήσα ομιλία του, η οποία εμπεριείχε όλα τα στοιχεία μιας πολιτικής συγκέντρωσης, η οποία συγκέντρωσε, η οποία μάζεψε, στην οποία παραβρέθηκε και ικανός αριθμός πολιτών.

Πέρασαν οι μέρες, άρχισαν οι δημοσκόποι να πιάνουν δουλειά. Και όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, χθες είχαμε την πρώτη έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε σε μεγάλο μέσο ενημέρωσης, σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Sky.

Και σύμφωνα λοιπόν και με τη χθεσινή μέτρηση, αλλά και με τις προηγούμενες, ο Τσίπρας καπαρώνει ανέτος από ό,τι φαίνεται, αν και τα ποσοστά είναι χαμηλά. Άρα χαμηλά είναι όχι μόνο για τον ίδιο, για όλους. Τη δεύτερη θέση.

0: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση, στο 13,5%.
1: Ο Τσίπρας. Θες λίγο η καινουργίλα, θες λίγο η έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, αφού τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη του έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια, ως προσκεκλημένοι βέβαια, δεν πάνε από μόνοι τους οι άνθρωποι. Πολύ θόρυβος γίνεται, πολύ κουβέντα γίνεται, τσιμπάει μοναδούλες. Διέλυσε ήδη τη Νέα Αριστερά. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάει πια σχεδόν κανένας ως ένα κόμμα το οποίο είτε θα είναι στην επόμενη Βουλή, είτε εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να διαδραματίσει ένα κάποιο ρόλο στα πολιτικά δρόμενα αυτής της πατρίδος. ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία δεν υπάρχει, και από ό,τι φαίνεται στο τέλος αυτής της εβδομάδος, το Σάββατο, θα συνεδριάσουν εκεί τα όποια όργανα του κόμματος για να δουν τι θα κάνουν. Αλλά βλέπει κανείς ότι και γενικότερα αρχίσει πια η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει και ιδιαίτερο δημοσιογραφικό παύλα επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Σε λίγο δηλαδή θα σταματήσουν και να τους καλούν στα κανάλια, οπότε αυτό θα γράψει οριστικά και τους τίτλους τέλους.

Η πολιτική κουβέντα έχει μετατεθεί στη διαμάχη Πασόκ Ελλάς. Είστε εσείς δεύτεροι, είμαστε εμείς τρίτοι. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε, ούτε εμείς συνεργαζόμαστε. Εσείς ήσασταν έτσι, εσείς είστε αλλιώς. Φαγκώνονται δηλαδή μεταξύ τους οι Τσιπρέοι με τους Ανδρουλάκηδες.

0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Οπότε εσύ, πρόεδρε, μπορεί να λες ό,τι θες. Αυτό που ανέφερες, δηλαδή, σε ένα διάγγελμά σου, εκεί κοντά στο Πάσχα, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα, ότι τα πήγαμε καλύτερα, ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε, εσύ σίγουρα μπορείς να αισιοδοξείς. Ο λαός τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αισιοδοξεί, αλλά εσύ μπορεί να λες ό,τι θες και να τρίβεις τα χέρια σου, διότι τέτοια τύχη, ρε παιδί μου, ούτε ο Γκαστόνε.
0: Και να είστε βέβαιοι, τα καλύτερα έρχονται.

0: Και αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα τίτλο σε αυτό και να, μετά να, να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν παίζετε. Παίζετε σκάκι, κύριε Κοσιόνη. Λοιπόν, εγώ στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Δηλωσάρα. Παίζετε σκάκι, κυρία Κοσιόνη. Λέει, Άντι, παίζω, παίζω. Εγώ θέλω να παίζω πάντα με τα λευκά. Κατάλευκος. Για να έχω την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πώς να μην την έχεις, βρε άνθρωπε, αφού όλοι οι άλλοι φαγώνονται, τσακώνονται, πλακώνονται μεταξύ τους. Και ο ένας πανηγυρίζει τσιπρέι, βγαίνουν στα κανάλια. Εμείς, εκείνο, τ' άλλο, δεν δεχόμαστε κανέναν. Μόνοι μας θα προχωρήσουμε. Και έχουν 13,5% και θέλουν με το 13,5% το πενεύονται. Λες και έχουν πάρει, ρε παιδί μου, 40 και βάλε. Καλά για τους άλλους του Πασόκ. Αυτοί συναμεταξύ τους τώρα το κουβεντιάζουν. Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτό που λένε, με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν τάρμα. Άντε μην το πούμε τώρα.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στα σοκάκια του νησιού, συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ ένα εργαστήρι κεραμικών που επισκέφτηκε τον ενέπνευσε να εμπιστευτεί τα μελλοντικά του σχέδια.
1: Να είστε καλά. Όταν τελειώσει αυτή η δουλειά μου, το επόμενο που θέλω να ασχοληθώ είναι η κεραμική. Έτσι όπως πάτε όλοι εσείς οι άλλοι, θα χάσει η κεραμική το Μητσοτάκη. Δεν θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε σαν κεραμικό.

0: δεν θα μετατραπεί, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε 2 τετραετίες.
1: Παιδιά, πώς είναι δυνατόν να αλλάξω την Ελλάδα μέσα σε 2 τετραετίες? 8 χρόνια είναι αυτά. Ώσπου να ξεκινήσεις, τελείωσες. Είναι δυνατόν σε 2 τετραετίες να μου λέτε να αλλάξω την Ελλάδα?

0: τον βλέπω πάρα πολύ μακριά.
1: Έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία.
2: Και προφανώς το 27 θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 31.
0: Παιδιά, εμείς το 27 θα σας πούμε για την Ελλάδα του 30... του 31. Και μην νομίζετε ότι εδώ πέρα αστειευόμαστε στο 31 και εγώμαστε. Υπάρχει το 35. Υπάρχει το 39. Καλά να είμαστε και εμείς και κυρίως οι άλλοι. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να δίνει μέρες στο Τσίπρα. Ήρθε το παλικάρι, πήγε κάτω από την Ακρόπολη, μύρισε εκεί πέρα σε καμιά πόση ήταν, λέει, καμιά δεκαριά χιλιάδες, όσοι ήταν τέλος πάντων, δεν πιστεύουμε να ήταν και τόσοι. Μύρισε κάτω από την Ακρόπολη και εκεί που ήμασταν, κάτω από το 25, καταφέραμε και καβατζάραμε. Μας χάρισε μια μισή μοναδούλα. Μέσα σε τι, μέσα σε μια εβδομάδα. Άντε τώρα να πάει να μιλήσει και πουθενά αλλού, σε καμιά Θεσσαλονίκη, σε κανένα Πειραιά, σε τίποτα έργα του πόλης. Άστο να πάει να μιλάει και εμείς θα τσιμπάμε προς τα πάνω.
3: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα

0: Συμπήσαμε μια μισή μονάδα. Αλέξη μου, να σε πάντα καλά και ο Θεός να σου δίνει υγεία, να σου δίνει χρόνια, να τους διασπάς εκεί, να τους χωρίζεις, να τους ξαναενώνεις, να κάνεις εσύ τα παιχνιδάκια σου και εμείς να κυβερνάμε με την άνεσή μας. Τώρα βέβαια είναι αλήθεια ότι, ρε Αλέξη, και αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός ξαναχτύπησε ταβάνι. Αλλά δεν ανησυχούμε. Όσο υπάρχεις εσύ, ας τον πληθωρισμό να τραβάει και την ανηφόρα. Εμείς θα τσιμπάμε τη μια μοναδούλα μετά την άλλη και θα σκαρφαλώνουμε προς το 30 και ας τον πληθωρισμό να κάνει πρωταθλητισμό στην έρμη αυτή πατρίδα.
1: Πάμε στην Ιωάννα Παπανικολοπούλου για να μας δώσει τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.
2: Μαρία, ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός για το μήνα Μάιο του 2026, καθώς σκαρφάλωσε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στο επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023 και φυσικά βρίσκεται πολύ μακριά από το 2% που έχει στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο δομικός πληθωρισμός Ευρωζώνης έφτασε στο 2,3% από 2,1%. Στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει θα δούμε τους παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ενέργεια. Βλέπουμε έφτασε στο 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3% τον Απρίλιο. Στη συνέχεια βλέπουμε τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό που έφτασαν στο 2% από 2,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έφτασαν στο 0,9% από 0,8% τον Απρίλιο. Τώρα, ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία επιταχύνθηκε τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γαλλία, οι τιμές καταναλωτή
0: φάγαμε και τους Γάλλους, τους φάγαμε όλους.

0: ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
1: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
3: Για λόγους. Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθη, όπως άλλωστε και η σχετική δημοσκόπηση που μόλις σας προαναφέραμε, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.

Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά με την ακρίβεια, με τις υποκλοπές που θα το δούμε και στην συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, όλος αυτός ο κακός χαμός, έχεις μία αντιπολίτευση, είτε αυτοί είναι ανδρουλάκηδες, είτε τσιπρέοι, είτε σιριζέοι, είτε οτιδήποτε άλλοι, που περί άλλων να τυρβάζουν, να ενδοσκοπούν, να όμφαλοσκοπούν, και ο Μητσοτάκης να αλωνίζει.

0: Πάμε λοιπόν στην Κάτια Φωτιάδου τώρα να δούμε κάτι πώς αποτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη δημοσκοπική πτώση του ΠΑΣΟΚ. Αν κάνουν κάποια αυτοκριτική για την στρατηγική και με αυτά τα αποτελέσματα που παρακολουθούμε. Φυσικά την ώρα που έχει βάλει φωτιές αυτή η πρόταση του Δούκα, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μετά τις εκλογές.
1: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι υπάρχει μια κίνηση απομόνωσης του Χάρη Δούκα από μια σειρά στελεχών τα οποία υψώνουν ανάχωμα στις θέσεις τις οποίες εξέφρασε σχετικά με τις συνεργασίες. Τι είδαμε σήμερα, είδαμε μέσω του Open τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει θολό μήνυμα στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
2: Και το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με την Αθήνα που είναι μέσα στη Βρώμα, ασχολείται με το αν θα συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα και αν συνεργαστούν, ποιος από τους δύο θα είναι πρωθυπουργός. Διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Για τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτη. Καλώς ήρθατε σπίτι σου, Κώστα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου. Τα λόγια του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο, η υπόθεση του Μίκα Μάρμολη για τους Ερυθρόλευκους. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουγκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του Εγκεφάλου. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Γκαβόπουλος και ο Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κορ Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόντε Μόρι στην οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσι. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονή στους Μιλουγόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδας στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

8 και 4 πρώτα λεπτά, 3 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη, και εσείς ακροάστε τον 943 Inter Veter Sports. Και στο σημείο αυτό να έχουμε και ένα μηνυματάκι για όσους ακροατές μας τα μαλάκια τους δεν είναι και τόσο πυκνά. Η μεταμόσχευση μαλλιών, αγαπητοί μας ακροατές, εσείς που όπως είπαμε τα μαλάκια σας είναι λίγο αραιά, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, που και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι και μια ιατρική πράξη που χρειάζεται πάνω απ' όλα εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group κάθε περιστατικό σαν το δικό σας αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί στη Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε ιατρική ομάδα, η οποία με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή κάνει τη μεταμόσχευση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group, είτε είστε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν τώρα στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας μέσα από την Seneca Medical Group.

0: τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
1: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν.

0: Γιατί δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Τίλια και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα. Κάνετε τους ψευτονταΐδες όταν τα βάζετε με την κυρία Κοβέση, αλλά όταν κύριε Μητσοτάκη σε εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα. Αυτοί είναι οι ψευτόμαγκες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης πριν από ένα μήνα και κάτι. Τα ξανά πες στο τέλος Μαΐου. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να κάνει ταμείο, βγαίνει τρίτο-τέταρτος, γιατί και η Καριστιανού τον έχει από κοντά και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής. Αισθάνεται την καυτή ανάσα της Μαρίας.
2: Πάμε τώρα στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου στη χθεσινή σφυγομέτρηση της κοινής γνώμης, στη χθεσινή δημοσκόπηση του Sky. Η εκτίμηση ψήφου βεβαίως, υπόθεση, σενάριο κατανομής αναποφάσιστων κλπ. Είναι ένα δημοσκοπικό μέγεθος, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστο. Το έχουμε πει επανειλημμένως από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναλέμε. Είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η αναπαραγωγή τους από πολλά μέσα ενημέρωσης γίνεται με αναφορά τις περισσότερες φορές πλέον στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, γιατί όλοι καταλάβαν ότι η εκτίμηση είναι κάτι ελαφρώς πειραγμένο. Δεν θα λέγαμε μαϊμουδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει ελαφρώς αυθαίρετο. Άλλο η εκτίμηση, άλλο να εκτιμάς κάτι και άλλο να καταμετράς τι πραγματικά σου απάντησε ο κόσμος. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ακούτε 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 11 η Μαρία των Τεμπών. Το φώναζε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, ο Άμυρος, για τον Ντίλαν. Του λέγει ο Μητσοτάκης, ποιος Ντίλαν και ποιος Ντίλιαν. Δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω κανέναν, δεν. Και βγήκε χθες ο Τάλ, ο Ισραηλινός, και λέει, παιδιά, με μία δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, εγώ είμαι έτοιμος να έρθω και να τα πω όλα αν με καλέσετε στη Βουλή, αλλά δεν με καλείτε. Εγώ πουλάω ένα λογισμικό, έμπορος είμαι, όποιος θέλει τα αγοράζει, όποιος δεν θέλει δεν τα αγοράζει. Αλλά άμα τα αγοράσει κάποιος, το κάνει ότι αυτός θέλει. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη πια. Δηλαδή, αν κάποιος πουλήσει μια καραμπίνα,

0: μπάσκετ, αλλά και τη δυνατότητα για τον Γκάρι να υπογράφει αθλητές κάτω από τη μάρκα του και μια πλήρη σειρά γκολφ. Leaning. Ναι. 400 εκατομμύρια δολάρια, φίλε. Λοιπόν, οκ. Έχουμε κάτι άλλο? Μη σε κρατάμε. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά.

Ολυμπιακός πρόλαβε την ΑΕΚ, ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή. Κώστας Φορτούνης από χθες. Το ξέραμε εδώ και δύο μήνες. Το τυπικό απέμενε, έγινε και αυτό. Λογικό είναι να είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος ο Κώστας Φορτούνης. Ποτέ δεν έκρυψε τη λατρεία του για τον Ολυμπιακό. Έφυγε πριν δύο χρόνια για την Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούσε να πει όχι σε εκείνο το συμβόλαιο. Έτσι ήταν ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο. Αλλά δύο χρόνια μετά το τίμησε το συμβόλαιο του. Έκανε δύο σπουδαίες σεζόν, ειδικά η δεύτερη. Θα μπορούσε να είχε μείνει με ακόμα καλύτερα λεφτά στη Σαουδική Αραβία, αλλά γύρισε στον αγαπημένο του Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που αγάπησε, στους Ερυθρόλευκους. Και ο Φορτούνης, ο οποίος είναι ένας πρωταθληματικός ποδοσφαιριστής, εκτός από αγαπημένος μου, δήλωσε το αυτονόητο όταν είσαι στον Ολυμπιακό, ότι τα θέλει όλα, όλους τους στόχους να τους πετύχει τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό, η ομάδα του. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή της ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω, ο Ολυμπιακός πρόλαβε την ΑΕΚ στην ανακοίνωση της πρώτης μεταγραφής από τον Big Four. Ζουμπκόφ, πέρασε όλα καλά, τις ιατρικές εξετάσεις. Είχε έρθει στην Αθήνα. Στην Αθήνα είχε έρθει και ο Σαμπλή, ο Κουρανός Ατζέντης από το Λονδίνο. Ο Ζουμπκόφ είχε έρθει από την Ισπανία. Λοιπόν, σήμερα, εντός της ημέρας, θα ανακοινωθεί. Επίσης, μια και λέμε για τις ανακοινώσεις σημερινής ημέρας, χθες ο Σπανούλης δεν είπε το πολυπόθητο ναι στον Άρη. Πιθανότατα να γίνει τις επόμενες ώρες. Όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης για τα επόμενα 3-2 χρόνια θα είναι ο προπονητής του Άρη. Μεταγραφές, μεταγραφικά deal κλείνουν και μετά τα μεσάνυχτα, και ας είμαστε ακόμη αρχές Ιούνιου. Παίκτης της Real Madrid πρέπει να θεωρείται ο Denzel Dumfries, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα η Βασίλισσα συμφώνησε με τον παίκτη, έτσι, τον back της Inter, τον πρωταθληματικό back της Inter. Αφού σύμφωνα με το τελευταίο update του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, εκτός από τη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ζουμπκόφ, χθες, μεταξύ άλλων, χθες το βράδυ μίλησε, αποκάλυψε και τη συμφωνία της Real Madrid με τον Nigel Dumfries. Θα πληρώσει η Real το buyout των 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Ίντερ και θα τον ντύσει στα λευκά. Την τελευταία πενταετία ο Ολλανδός δεξιός μπακ έχει 2 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 3 Super Cup και πάνω από 207 συμμετοχές με 27 γκολ και 28 assist. Πλέον στα 30 του χρόνια πηγαίνει στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, στον κορυφαίο σύλλογο του πλανήτη, στην Real, και θα είναι μαζί με τον Alexander Arnold το δίδυμο των δεξιών μπακ της Βασίλισσας. Νομίζω μια μεταγραφή που θα φέρνει και τη σφραγίδα του Μουρίνιο. Του νέου προπονητή της Ρεάλ. Μετά στο μεσονύχτιο λοιπόν το deal αυτό του Dumfries.

Να δούμε αν και είναι το πιθανότερο, αν ο Ουνάι Λόπε θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, τη δεύτερη προσθήκη, συγγνώμη, του Ολυμπιακού, γιατί και ο Ουνάι Λόπε ελεύθερος είναι από την, όπως ήταν και ο Φορτούνης από την Βαγεκάνο, γι' αυτό λέω να αποτελέσει τη δεύτερη προσθήκη. Σας τα λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, επιβεβαιώνεται και στα ρεπορτάζ, ο Μίκα Μαρμόλ, ο αριστεροπόδαρος στόπερ, κοντούλης για στόπερ, μόλις 1,81, αλλά πολύ μπαλάτος, μεγάλη αδυναμία, καψούρα του Μπενίτ.

Και τον ήθελε στον Παναθηναϊκό. Πίστευε ότι ήταν από τους παίκτες που θα μπορούσαν να γίνουν leader στην ομάδα και τον ήθελε για leader στην άμυνα. Παίκτης που αγωνίζεται με την ίδια επιτυχία μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός back, είναι αριστερός stopper. Αυτός, σε πάση περιπτώσει, ο Μίκα Μαρμόλ. Και είναι αλήθεια επίσης ότι ο Παναθηναϊκός επί Μπενίτεθ το Δεκέμβριο τον άκουσε τον Μπενίτεθ και το Γενάρη, είχε κάνει συζητήσεις γιατί έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο Μαρμόλ τώρα πλέον φαίνεται ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Είναι κοντά. Είναι η νούμερο ένα επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού στόπερ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και αριστερό στόπερ, αριστεροπόδαρο και δεξιοπόδαρο στόπερ. Ο στόχος, ο βασικός στόχος για αριστερά είναι ο Μαρμόλ. Και επίσης ο Μαφέο, τρίτη και τυχερή για τον Ολυμπιακό. Στο παρελθόν, την τελευταία πενταετία, δύο φορές είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Του Αργεντινού με ισπανικό διαβατήριο δεξιού μπακ. Του Μαφέο, είναι η πρώτη επιλογή από ό,τι φαίνεται ο Μαφέο για τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί που ο Ολυμπιακός επίσης θα πάρει δύο δεξιά μπακ.

Στην Ιταλία, στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι η Πάρμα έχει κάνει πρόταση κοντά στα λεφτά που είχε δώσει πέρυσι ο Ολυμπιακός για να τον αγοράσει από την Κόμο, το Στρεφέτσα. Σύμφωνα με τους Ιταλούς και κόντρα σε αυτά που είχαν υποθεί πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια στην Κόμο για το Στρεφέτσα, οι Ιταλοί λένε ότι η συμφωνία, το deal του Ολυμπιακού με την Κόμο για την αγορά του Στρεφέτσα ήταν κάτι λιγότερο από 5 εκατομμύρια. Με τα μπόνους θα μπορούσε να φτάσει τα 7-8 εκατομμύρια, αλλά ήταν κάτι λιγότερο από 5 εκατομμύρια, 4-600 εκεί. Η Πάρμα είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια συν μπόνους στον Ολυμπιακό για το Στρεφέτσα, έτσι λένε οι Ιταλοί, αλλά με αποπληρωμή σε βάθος διετίας των 4 εκατομμυρίων. Αυτά για το Στρεφέτσα. Και απλά όταν δεν ανακοινώνονται ποσά, που συνήθως δεν ανακοινώνονται ποσά, εκτός και αν είναι σε πρωταθλήματα top που οι ομάδες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή πρέπει να δηλώνουν τα έξοδα και τα έσοδα αγορές και πωλήσεις. Λοιπόν, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Σας τα έλεγα πέρυσι για τα 40 εκατομμύρια που η Brighton έδωσε στον Ολυμπιακό για τον Χάμπο Κοστούλα. Αυτά ήταν μαζί με τα μπόνους 5 εκατομμύρια. Μπόνους 35 εκατομμύρια ήταν εκείνη η πόλη, σας έλεγα, και μετά από αρκετούς μήνες μάθαμε ότι δεν είχε πάει πάνω από τα 5 εκατομμύρια η αγορά του Στρεφέτσα. Τώρα επιβεβαιώνεται και από την Ιταλία.

Στον ΠΑΟΚ πήραν τα μηνύματα, θορυβήθηκαν για τον Γιαννούλη. Ναι, είχαν έρθει εδώ και αρκετό καιρό σε προφορική συμφωνία. Ο Γιαννούλης θα μπορούσε να ήταν ο Φορτούνης του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι όπως με το Φορτούνη εδώ και περίπου δύο μήνες είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, έτσι και με το Γιαννούλη. Απλά ο Φορτούνης είναι ελεύθερος, δεν χρειαζόταν να πληρωθεί η Αλκαλίτς, ενώ δεν είναι ελεύθερος ο Γιαννούλης. Στη συμφωνία που είχαν κάνει τότε στη συζήτηση, στη συμφωνία που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με τον, Γιαννούλη, με τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννούλη, ήταν για ένα συμβόλαιο του εκατομμυρίου, 1.100.000 καθαρές νετ αποδοχές ετησίως για 3 ή 4 χρόνια, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει με τον Γιαννούλη να πιέσουν, να πιέσει και ο Γιαννούλης και ο ΠΑΟΚ να κάνει μια πρόταση στα 3 εκατομμύρια για την αγορά του. Ο Γιαννούλης πίστευε ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να πείσει την Augsburg να τον παραχωρήσει, η Augsburg που και το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη ζήταγε 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όμως όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ήταν σχεδόν εξαφανισμένος. Με αποτέλεσμα, όπως σας είχα πει, να μπαίνουν δεύτερες σκέψεις και στο μυαλό του Γιαννούλη, αλλά να αποκτάνε ελπίδες και να ομάδες που καιροφυλακτούσαν. Ο Γιαννούλης δεδομένα τη νέα σεζόν θα παίζει στη Super League. Το έχει αποφασίσει, όπως πριν από 2 χρόνια δεν ήθελε να γυρίσει, παρότι τον θέλανε όλο το Big Four. Και πήγε και με λιγότερα χρήματα, με 750 χιλιάρικα στην Augsburg. Τώρα έχει αποφασίσει να γυρίσει. Αν ο Ολυμπιακός δεν κινηθεί, εντάξει, μπορεί να έχει το θέμα με τον Λουτσέσκου, μπορεί να έχει το θέμα με τον νέο γενικό διευθυντή, με την στελέχωση της ΠΑΕ, αλλά δεν μπορεί να περιμένει μια υπόθεση την οποία με τον παίχτη έχει συμφωνήσει εδώ και περίπου 2 μήνες, πότε θα τελειώσουν όλα αυτά τα θέματά σου. Πρέπει να το πήραν το μήνυμα στον ΠΑΟΚ, γιατί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τις τελευταίες 3-4 ημέρες έχουν μπει σε μια διαπραγμάτευση με την Augsburg, η Augsburg που έχει ξεκινήσει τις απαιτήσεις της από τα 4 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια, αλλά η Augsburg θα θέλει τα 3 εκατομμύρια σαν φύ και όχι μαζί με μπόνους, να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια μαζί με τον μπόνους. Έτσι λοιπόν, τώρα τα ρεπορτάζ από χθες λένε πιο κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Πάντως είναι η μοναδική περίπτωση μεταγραφική που απασχολεί αυτή την εποχή τον ΠΑΟΚ. Έκανε μια εξαίρεση ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός καιροφυλακτεί, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, για τον Γιαννούλη. Αυτά.

0: Για τον Άρη, σας το είχαμε χθες το θεματάκι. Σήμερα παίζει παντού ότι ο Καρυπίδης αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Χογκλά από την Γρανάδα. Αυτές τις βλακιούλες που διαβάζω ότι θα του προτείνει τριετές συμβόλαιο, παιδιά, μέσα στη συμφωνία του δανεισμού με οψιόν αγοράς έχει συμφωνηθεί και το συμβόλαιο από το Γενάρη που ήρθε ο Χογκλά. Περιμένει ο Άρης, δύο απαντήσεις περιμένει ο Άρης. Ο μπασκετικός στην απάντηση του Σπανούλη και ο ποδοσφαιρικός στην απάντηση του Φούντα, που το έχει κάνει μια πρόταση για 550 χιλιάρικα. Σας είπα και χθες ότι απότερος στόχος, πιο μακροπρόθεσμος, μέσα στο καλοκαίρι πάντως του Καρυπίδη, είναι να πείσει και το Σιώπη. Θα περιμένει να λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν την εντύπωση και ο Σιώπης και στον Άρη. Σιώπης και Καρυπίδης έχουν άριστη σχέση, φιλαράκια είναι, ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διακόψει τη συνεργασία του με τον Σιώπη αυτό το καλοκαίρι, λόγω και του νέου προπονητή και της ενίσχυσης που θέλει με διαφορετικούς half. Το δούμε και αυτό. Ο Γένσεν, ο μέσος της ΑΕΚ, ο Δανός, που όλοι λέγανε ότι έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Άρχου, στην πατρίδα του. Έτσι, λοιπόν, συζητάει και είναι προχωρημένες επαφές με τον Ηρακλή. Να δούμε και αυτό που θα πάει, που θα καταλήξει. Λοιπόν, για περισσότερα μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον κύριο Πουρναρά σε 3 με 4 λεπτά. Μη φύγετε!
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχνοδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχνοδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων και ένας διαχειριστής, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλίων, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ακατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα και τέτοιοι άξονες αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές του άρθρου 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, καθιερώνεται μία και μόνη εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εισάγεται η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνη λύση απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική τόνιση ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητάει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία αποκλειστικά σε κρατικές υπηρεσίες. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ στο Μενίδη, όταν το ΙΧ έβγαινε από πάρκινγκ. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός συνελήφθη. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
8: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Αλέξια.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος πρώτου ημιχρόνου εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μιχίες Τετάρτης, και έχουμε δώρα από το σταθμό, δύο δώρα. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Ένα γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι. Επαναλαμβάνω, ένα γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στο Viber του σταθμού στέλνετε 6939 943 943, το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πορναρά, η Ελλάδα σήμερα, που είναι 9 με 10 το πρωί. Επίσης, ταξίδι στις Σπέτσες, δώρο σταθμού, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, στις Σπέτσες, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην ίδια εκπομπή, στο Η Ελλάδα σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Έχετε να δώσετε δώρα δηλαδή την Παρασκευή, φίλε Πουρναρά. Πουρναρά είναι αλλού.

Ο El Kabi σκοράρε. Πέτυχε το τέταρτο και τελευταίο γκολ στην τεσσάρα του Μαρόκου επί της Μαδαγασκάρης, αλλά πλέον επειδή δεν είναι και συχνά, δεν ήταν και συχνά τα γκολ του El Kabi, οπότε έχει τη δική του αξία ότι σκόραρε ο El Kabi. Τι διαβάζω τώρα. Λοιπόν, το έγκυρο και άκρος αξιόπιστο The Athletic σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει αν και κατά πόσον το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που μπορεί να πέσει θύμα ανθρώπων, παιχτών που χειραγωγούνται, έκανε μια τεράστια αποκάλυψη. Βάσει των αποστολών που έχουν ανακοινωθεί από κάθε συμμετέχουσα εθνική ομάδα για το φετινό Μουντιάλ, δύο παίχτες φέρονται να είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να εμπλακούν σε υποθέσεις χειραγώγησης αναμετρήσεων κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, μια αυθαίρετη εκτίμηση. Έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας μιας ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής, και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών όπου αγωνίζονται οι δύο διεθνείς. Έτσι, είναι δύο διεθνείς που θα είναι στο Μουντιάλ από δύο διαφορετικές χώρες, εθνικές ομάδες. Για τον έναν εκ των δύο, οι υποψίες κινήθηκαν έπειτα από την επιτηδευμένη προσπάθειά του να πάρει κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε, ώστε να εκτίσει τιμωρία πριν από πολύ μεγάλο ντέρμπι που ερχόταν στο πρόγραμμα για την ομάδα του. Για τη δεύτερη περίπτωση του ποδοσφαιριστή του διεθνή ή του μουντιαλικού που φοβούνται ότι θα μπορεί να είναι χειραγωγημένος, το ζήτημα ήταν η κάρτα με τον ποδοσφαιριστή μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την πρώτη σέντρα του αγώνα της ομάδας του να επιδίδεται σε σκληρά μαρκαρίσματα προκειμένου να κατορθώσει να τιμωρηθεί από το ρέφερι. Τι καταλαβαίνετε από αυτά? Από αυτά τα δύο παραδείγματα, από δύο παίχτες που υποπτεύονται στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων, ότι κάρτες, κίτρινες κάρτες, κόρνερ θα πω εγώ και κάτι τέτοια στοιχήματα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν, όσο μεγάλα ονόματα και αν είναι, σε τέτοια πονταρίσματα.

Οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες είναι ενθουσιασμένοι. Λογικό είναι. Έτσι. Η ΑΕΚ έδωσε, θα δώσει κοντά στα 6 εκατομμύρια για τον Ζουμπκόφ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που την τελευταία τριετία έχει πετύχει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Έχει μάλλον συμμετοχή σε 59 γκολ στις ομάδες του, στη Σαχτάρ και στη Τραμζοσπορ. Έτσι. 34 ασίστ, 25 γκολ ο ίδιος. Ένας ποδοσφαιριστής διεθνής με την Ουκρανία. Ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρίες από Champions League και Europa League. Ένας ποδοσφαιριστής που σε όποια ομάδα πηγαίνει, σηκώνει, παίρνει τρόπαιο. Έτσι η ομάδα. Και αυτός. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς και αντιλαμβάνονται στην ΑΕΚ ότι σε σχέση με τον Ελίασον, γιατί αυτόν θα αντικαταστήσει στο ρόστερ της ΑΕΚ, είναι αναβάθμιση. Ο ενθουσιασμός γιγαντώνεται στην ΑΕΚ γιατί κυκλοφορούν πληροφορίες, rumors, ότι ο Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να δώσει ακόμα περισσότερα λεφτά, να φέρει ακόμα πιο ακριβό χαφ, και γενικότερα ότι η ομάδα θα κάνει ακόμα τρεις μεταγραφές, δηλαδή αμυντικού χαφ, επιθετικού χαφ, για τις θέσεις που ήταν ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο, τέτοιον επιθετικό χαφ εννοώ, και στόπερ, και θα δώσει δίνοντας λεφτά και σε αυτές τις τρεις μεταγραφές, αν γίνουν και είναι επίπεδου Ζουμπκόφ και κάποια και υψηλότερη από τις τρεις, νομίζω ότι η ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό θα εκτοξευθεί. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ μιλάνε και για προσθήκη αριστερού μπακ. Εμένα σας έχω πει, παρότι και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός αριστερός μπακ και backup του Ρότα, εμένα δεν μου προκύπτει από πλευράς, δηλαδή με όσους μιλάει ο Ριμπάλντα, δεν ψάχνει για αριστερό μπακ. Αν μέσα στο καλοκαίρι, στη διάρκεια, ναι, δεν μου προκύπτει για αριστερό μπακ. Και φυσικά η ΑΕΚ, που είπα προηγουμένως, αν κάνει μεταγραφές και οι υπόλοιπες τρεις μεταγραφές της βασικών είναι αντίστοιχες με του Ζουμπκόφ, θα εκτοξευθεί. Αυτό για να γίνει πρέπει να τα δούμε αυτά και μέσα στο μήνυμα. Ξεφεύγω τώρα, είπα και λίγο το βερμαλισμός μου, εγώ, βερμπάλ γνωστός, έτσι. Πρέπει να τις βγουν αυτές τις μεταγραφές και βγαίνουν στο χορτάρι, όχι με το πόσα λεφτά έδωσε, τι χρηματιστηριακή αξία έχει, τι έκανε προηγουμένως, τι έχει κάνει στο βιογραφικό του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φύγουν και παίκτες από την ΑΕΚ. Ελίασον και Λιούμπισης είναι στη βετρίνα. Ο Ριμπάλντα θα πρέπει να βάλει εκεί τις γνωριμίες του για να πιάσουν μια καλή τιμή, να βοηθήσει και λίγο τον πρόεδρό του στο οικονομικό κομμάτι. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, θα κάνει τρεις μεταγραφές εκεί γύρω στα 5 εκατομμύρια. Από 4 μέχρι 6 εκατομμύρια, γι' αυτό λέω κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια ή 3 μεταγραφές της. Αυτό δείχνει και την διαφορά του Μάριου Ηλιόπουλου από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της έβαζε χαλινάρι. Ακόμα και όταν η ΑΕΚ ήταν έτοιμη για εκτόξευση, ακόμα και όταν η ΑΕΚ έπαιρνε πρωταθλήματα, της έβαζε χαλινάρι, γιατί ήταν πάντα πολύ προσεκτικός στο οικονομικό. Δεν ήθελε να βάζει χρήματα. Ήταν ένας παλιάς σκοπής παράγοντας, πίστευε ότι με Γιαννάκηδες Παπαδόπουλος, με Μπαλτάκους στην ΕΠΟ, με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, με τις ατάκες του, με το ότι είναι ο Μελισανίδης, αλλά έτσι δεν μπορούσε να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Επίσης ο Μελισανίδης ήταν ένας ιδιοκτήτης που την ΑΕΚ τη θεωρούσε μικρότερο μέγεθος από τον Ολυμπιακό. Μπορεί και να είναι, εγώ δεν άνελγω, τη θεωρούσε και ήταν ικανοποιημένος στα 4-5 χρόνια να παίρνει ένα πρωτάθλημα, να παίρνει ένα κύπελο και να είναι εκεί στη διεκδίκηση, να είναι στις τρεις, στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος, να χτυπάει. Ήταν ικανοποιημένος, τα έσοδα να υπάρχουν από τα διαρκείας, από το γήπεδο, από τις χορηγίες και τα λοιπά. Δεν τον ενδιέφεραν οι ακαδημίες, δεν ήθελε να επενδύσει ακαδημία, δεν ήθελε να επενδύσει φράγκο. Η Ευρώπη ok, αν προέκυπτε ok, διαφορετικά νευροκόπη Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ήταν. Τώρα είναι ένας ιδιοκτήτης που είναι τελείως διαφορετικός,
Νομίζω ότι οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το αντιλαμβάνονται και τη δεύτερη χρονιά του, δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι και οι επενδύσεις που κάνει. Αλλάζει. Φαίνεται να αλλάζει η ρότα της ΑΕΚ και του ΑΕΚΤΖΙ σε σχέση με το τι γινόταν πριν το 2000 μέχρι το 2024.

Χθες είχαμε την παραμονή του Λανουά για άλλα δύο χρόνια και της ομάδας του. Υπήρχε παρασκήνιο, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, οι Δεκατρεμελείς, έλειπε μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος Super League. Είναι μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν 5 μέλη της ΕΠΟ, οι 4 του Big Four, 2 από τον ΜΖΑΠ, ο πρόεδρος Super League 1 και ο πρόεδρος Super League 2. Έλειπε μόνο ο Μαρινάκης. Οι δύο λευκά από τους εκπροσώπους του ΨΑΠ, έτσι, και ένα όχι από τον κύριο Καραπαπά, τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού ουσιαστικά, που μετά έκανε και την επίθεσή του για την ΕΠΟ, για το Λανουά και τα λοιπά, και την επιλογή του Λανουά, την ανανέωση για ακόμα 2 χρόνια. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο και το ναι του ΠΑΟΚ, ΕΠΟ Γκαγκάτσης, και το ναι του Παναθηναϊκού, έχει πολύ καλή σχέση και με τον ΠΑΟ, και ο Αλαφούζος έχει τοποθετηθεί ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Μπουτσικάρης ήταν ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Καραπαπάς του Ολυμπιακού, ο κύριος Αλεξίου που έχει μεγάλα προβλήματα. Έχουν μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ δικαιολογημένα, για μένα δικαίως, έχουν ξεσηκωθεί με αυτά που γίνονται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Ο κύριος Αλεξίου από πλευρά και ο κύριος Μπουτσικάρης από πλευρά. Α, και ο Άγγελος Αναστασιάδης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το μεγάλο ερωτηματικό είχε να κάνει με το τι, με την ψήφο της ΑΕΚ. Τι θα ψήφιζε? Η ΑΕΚ ψήφισε ναι. Και επισήμως δεν τοποθετήθηκε, αλλά έδωσε τη διαρροή της και άκουγε στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ που λέγανε τη θέση της ΑΕΚ. Γιατί ψήφισε ναι, έτσι. Είχε 3-4 λόγους, 2-3 λόγους κτλ. Εδώ, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, στη διάρκεια της σεζόν, έχω μιλήσει για τις πολλές κίτρινες κάρτες με τις οποίες κυνηγήθηκε η ΑΕΚ από τους Έλληνες διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή έγινε και αυτό που έγινε με τον Λανουά, όταν είχε επισκεφθεί τη Φιλαδέλφια και την ανακοίνωση της ΕΠΟ στο ημίχρονο και την αποχώρηση του Λανουά στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος, περάσει την επίθεση, το τράβηξε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε, και το συνεχίζει αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά φώναζε συνέχεια για την διαιτησία μέχρι να ξεκινήσουν τα play-off. Έφτασε και μέχρι και στην Ελβετία, ήθελε να δει το Ροζέτη, δεν είδε το Ροζέτη. Αυτά μέσα στη σεζόν. Γιατί τα λέω αυτά? Και επειδή το είπα χθες, τοποθετήθηκα, είπα την άποψή μου και στον Σκοράκη εκεί με τον Αλέξη Πυρόπουλο και τον Άρη Ζασβεστά. Εγώ περίμενα διαφορετική ψήφο από πλευρά ΑΕΚ. Ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες είπε κάτι πολύ ωραίο. Αν στην τελική βαθμολογία ήταν πρώτος Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ολυμπιακός και δεύτερη ΑΕΚ, δηλαδή δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, χθες θα είχαν λίγο αντιστραφεί οι ψήφοι. Ο Ολυμπιακός θα είχε πει ναι, θα είχε ψηφίσει ναι για την ανανέωση του Λανουά, και η ΑΕΚ θα είχε ψηφίσει όχι. Δεν ξέρω αν συνέβαινε αυτό, αλλά το βρήκα πάρα πολύ πιθανό αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν δεν μ' άρεσε στην πολιτική της ΑΕΚ ως προς την ψήφο για τον Λανουά.

Υπάρχει και το λευκό, παιδιά, εκεί στην Μάρη Ηλιόπουλη, εκεί στην ΠΑΕΑΕΚ. Υπάρχει και το λευκό. Γιατί το λέω αυτό? Όταν, για μεγάλο διάστημα, για το μισό μέρος της κανονικής διάρκειας της regular season του πρωταθλήματος, υποστήριζες αυτά που υποστήριζες, φώναζες, έλεγες για την αδικία που βίωνες, γιατί σε κυνηγούσε η διαιτησία, τα έβαζες με το Λανουά, όταν πηγαίνεις στο τέλος και αφού είδες ότι οι φωνές σου μπορεί και να πιέσαν το πω, ήρθαν ξένοι διαιτητές και οι διαιτησίες στα play-off ήταν εκεί που κρινόταν, που κρίθηκε ο τίτλος, οι ξένοι διαιτητές που ήρθαν σφύριξαν καλά και την ΑΕΚ, αλλά γενικότερα σφύριξαν καλά. Δεν μπορείς το τέλος, όταν θα ψηφίσεις για τον Λανουά, να ξεχάσεις, να αναιρέσεις ουσιαστικά ό,τι φώναζες, ό,τι υποστήριζες όλη την προηγούμενη σεζόν. Εγώ το βλέπω έτσι και διαφωνώ με τον έτσι ΑΕΚ. Είναι θέμα, δεν μπορείς, Μάρη Ηλιόπουλε, όταν υπερασπίζεσαι και λες για το αγωνίζεσαι, να αλλάζεις πολιτική. Δεν γίνεται. Ούτε σαν επιχείρημα στη διαρροή στους ρεπόρτερ ότι πρέπει να πηγαίναμε, επειδή ο Ολυμπιακός δεν ήθελε το Λανουά, εμείς έπρεπε να ήμασταν απέναντι από τον Ολυμπιακό. Είσαι η ΑΕΚ, δεν είσαι αντιολυμπιακός. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Είσαι η ΑΕΚ, έτσι πρέπει να το βλέπεις. Τι είπα να πει, ψηφίσαμε το αντίθετο του Ολυμπιακού. Είναι επιχείρημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ΑΕΚ είσαι, όχι αντιολυμπιακός. Για μένα, γι' αυτό λέω, εκτός από το όχι που ψήφισε ο Καραμπαπάς, που ψήφισε ο Ολυμπιακός, υπήρχε και το λευκό. Γιατί, επαναλαμβάνω, τώρα ο καθένας, βγήκε ο φίλος μου ο Κώστας ο Βασιλόπουλος χθες στο CNN και λέει, τα περίμενα, έτσι ακριβώς θα έλεγε, τον φώναξε για να πάρει τα σφυρίγματα, να κάνει, φώναζε για να φωνάζει. Λοιπόν, χάνεις και το δίκιο που είχες όταν φώναζες μεσούς στις σεζόν. Εγώ έτσι το βλέπω. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα γουστάρετε. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας, φίλοι μου ΑΕΚτζίδες. Ήδη από χθες με λένε αντι-ΑΕΚτζί, με λένε το ένα, με λένε το άλλο. Εγώ είμαι εδώ για να λέω την άποψή μου και να κάνω την κριτική μου. Μπορεί να είναι λάθος. Okay. Αυτή είναι η άποψή μου. Λάθος. Λάθος. Λάθος της ΑΕΚ. Αυτό το ναι. Υπάρχει, υπήρχε και το λευκό. Ούτε στέκομαι στο άλλο επιχείρημα ότι αν έφευγε ο Λανουά δεν ξέραμε ο Ολυμπιακός ποιον θα έφερνε, ποιον θα έβαζε, τι θα γινόταν, αναμπουμπούλα, η UEFA δεν θα ήθελε να στείλει πάλι ξένους αρχιδιαιτητές, οπότε θα γινόταν μια αναμπουμπούλα και στην αναμπουμπούλα ο Λύκος, Ολυμπιακός δηλαδή, τι λέγανε, θα το μεταλλευόταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσύ λες, έχεις πει ότι δεν μασάς και χτυπάς τους πάντες, το παρασκήνιο και όλα αυτά, ότι θα πορευόσουν αν συνέβαινε αυτό όπως γινόταν. Δεν μπορείς όπως να αλλάζεις. Να αναιρείς όλο αυτό που φώναζες την προηγούμενη σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, ένας μέσος που την προηγούμενη διετία είχε ακουστεί, όχι είχε ακουστεί, δεν ξέρω αν είχε ακουστεί, αλλά είχε παίξει για ελληνική ομάδα σοβαρά, δεν ξέρω αν είχε γραφτεί, αν είχε ακουστεί, αλλά είχε παίξει για ελληνική ομάδα. Και επειδή δεν είμαι σίγουρος αν ήταν πληροφορία ή δημοσίευμα και δεν θέλω να αποκαλύψω, ας θα μείνουμε σε αυτό. Αναφέρομαι στον Ντάνι Θεμπάγιος, τον Ισπανό χαφ που αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι κοντά στον Άγιαξ, ο Ισπανός μέσος, ο Άγιαξ που είναι έτοιμος να διαθέσει ένα ποσό περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Ντάνι Θεμπάγιος. Ο Ντάνι Θεμπάγιος, επαναλαμβάνω, και το περασμένο καλοκαίρι αλλά και τον περασμένο Δεκέμβριο είχε απασχολήσει σοβαρά Big Four-άτη ελληνική ομάδα. Τώρα διαβάζω σήμερα, τώρα το βλέπω μπροστά μου, ότι αποχωρεί οριστικά από τον Άγιαξ και είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή στα 29 του χρόνια ο Ισπανός μέσος της Ρεάλ στον Άγιαξ. Λοιπόν, αναμενόμενο ότι θα κοβόταν ο Σιδηρόπουλος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγινε βαρίστας. Η διαφορά του Σιδηρόπουλου με τον Παπαδόπουλο είναι όταν είπαν στο Σιδηρόπουλο ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και θα κοπεί από τους πίνακες αλλά μπορεί να συνεχίσει ως expert βαρίστας, ο Σιδηρόπουλος αρνήθηκε, το θεώρησε μειωτικό, μίλησε για τη δική του αξιοπρέπεια και έτσι τελείωσε η διαιτητική του καριέρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορεί να πηγαίνει και στη Σαουδική Αραβία να σφυρίζει και να παίρνει τα μεγάλα μεροκάματα που έπαιρνε. Αντιθέτως ο Παπαδόπουλος, γιατί κάτι αντίστοιχο είπαν και στον Παπαδόπουλο, έγινε βαρίστας. Έτσι. Ανέβηκαν 4 διαιτητές, ο Τσέτσιλας επέστρεψε από την Ένωση των Γρεβενών και εκτός από τον Τσέτσιλα, Ντάουλας, ο γιος του παλιού διαιτητή από τη Δυτική Αττική, ο Φίτσας από Πρέβεζα, Λευκάδα και ο Κατόπης από Σάμο. Θα δούμε. Λέω τις ενώσεις για να δούμε πού κινούνται αυτοί. Λοιπόν, ο Σιδηρόπουλος ήταν αναμενόμενο να τελειώσει. Ήταν απέτηση και του ΠΑΟΚ προς τον Γκαγκάτσι. Αυτό, όσο και αν προσπάθησε ο Ολυμπιακός, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τελικά ο Λανουά πήγε στη Μεσοβέζικη Λύση να τον κάνουν βαρίστα, αλλά δεν δέχτηκε ο Σιδηρόπουλος.

0: Επειδή βλέπω μηνύματα, άλλοι αποθεών το Φορτούνι, άλλοι γκρινιάζουν και τα λοιπά για τα 34 του. Παιδιά, ο Φορτούνης και φιλόδοξος είναι και έχει εγώ και δεν έρχεται για απλά για να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Στην Σαουδική Αραβία απέδειξε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργεί ως game changer για τον Ολυμπιακό, να έρχεται από τον πάγκο να δίνει 30-40 ποιοτικά λεπτά, ένα ημίχρονο. Έχει την οτροπία του νικητή, είναι Ολυμπιακός, μπορεί να βοηθήσει και στα αποδυτήρια, τα έχει καλά με τον Μεντιλίμπαρ, και είναι και μια δικαίωση αυτή του Κώστα Φορτούνη και μια αποκατάσταση αδικίας, γιατί κάποια στιγμή και λόγω των τραυματισμών, τον πρώτο τραυματισμό, είχε περάσει δύσκολα ο Φορτούνης. Του πήραν τη φανέλα, την είχαν δώσει σε αυτόν τον Βαρσιμαλιά, τον Νιακούρου. Αν δεν έκοβε το συμβόλαιό του όταν ήταν τραυματίας, κινδύνευε να μην ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και άλλες συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, λόγω τενοντίτιδας, θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στο απόψινο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τη θέση του Μόντε Μόρι στη λίστα των ξένων πήρε ο Κόρι Τζόζεφ. Αμφίβολος για το Game 1 του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η παρουσία του Κώστας Λούκα. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνει το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του εγκεφάλου. Την ιδέα παραμονής τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ Λεωφόρος, είχε τη δική της ιστορία. Ο Λεωφορείος επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Ο 33χρονος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιωτούς. Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεσάο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου forward Cleveland Belvin. Ο Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος Αμερικανός γκάρτ της Μπασαξεκίρ, Μαλακάι Φλίν, σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα. Στη Φόρμουλα 1 η Φεράρι ανακοίνωσε την απόκτηση, την επέκταση της συνεργασίας με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο μονεγάσκος οδηγός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
11: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports. Θυμίζω τα 2 δώρα του σταθμού: ένα ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο το Πάτραλι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Και το δεύτερο δώρο από το σταθμό, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι. Λοιπόν, και για αυτό το δώρο η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο στην πρωινή εκπομπή 9 με 10 που είναι η Ελλάδα Σήμερα του Πάνου Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη. Οπότε στέλνετε για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το δωράκι στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θάλασσα. Σας έλεγα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ έχει να λύσει διάφορα θέματα που είναι σοβαρά. Οι μεταγραφές μπορούν λίγο να περιμένουν. Η μοναδική ουσιαστική κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ που μπαίνει σε διαπραγμάτευση είναι του Γιαννούλη, γιατί κινδυνεύει να χάσει ένα παίκτη με τον οποίο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και ένα πολύ σημαντικό παίκτη. Αντιθέτως, για το Γιακουμάκη υπάρχει μια στασιμότητα από τη στιγμή που η Κρούζα Ζούλ δεν συζητάει καν την πρόταση του ΠΑΟΚ για επέκταση του δανεισμού του με low and fee, δηλαδή να πληρώσει ένα ενίκιο και να πληρώσει και μεγαλύτερο μέρος από το συμβόλαιό του. Ο Γιακουμάκης έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 4 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκεί 3,5-4 εκατομμύρια. Στην Κρούζα Ζούλ ο ΠΑΟΚ πληρώνει 1,8. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, του έχει βάλει μια οψιόν αγοράς 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ δεν την πληρώνει αυτή την οψιόν. Λοιπόν, όπως λένε οι Μεξικάνοι, ο Γιακουμάκης, το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι να επιστρέψει στο Μεξικό ο Γιακουμάκης, όσο και αν δεν το θέλει, έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά τις υποθέσεις ανανέωσης του Οσντόεφ και του Τάισον, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Για τον Οσντόεφ, μιλάνε στη Ρωσία ο ατζέντης του παίχτη με την οικογένεια Σαββίδη και ο Λουτσέσκου τον θεωρεί απαραίτητο και ο οικογένεια Σαββίδη τον εκτιμάει. Η διαφορά, η βασική διαφορά είναι ότι ο ΣΔΟΕΦ ζητάει διαιτές συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ του προτείνει για 1+1 και δεν συζητάει διαιτές, για 1+1. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά και στο οικονομικό, ο ΣΔΟΕΦ θέλει αύξηση. 1+2 είναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε κλείσει πολύ νωρίτερα. Ο Λουτσέσκο όμως θέλει να είναι ο ΣΔΟΕΦ τη νέα σεζόν. Τώρα, Τάισον. Ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα έχει αποφασίσει να κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση βασικού αριστερού εξτρέμ. Κάτι που σημαίνει ότι ο Τάισον, που τελείωσε το συμβολίο του, είναι 37-38 χρονών, θα πρέπει να δεχτεί να περιοριστεί σε ένα δεύτερο ρόλο, ένα game changer. Και αντιστοίχως θα πρέπει να δεχτεί μεγάλη μείωση των αποδοχών του, αφού θα είναι αναπληρωματικός και σε αυτή την ηλικία. Δεν είναι αρνητικός στην γενικότερη ιδέα ο Τάισον. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι είναι Βραζιλιάνος. Οι Βραζιλιάνοι είναι με τα οικονομικά τους είναι σφιχτοί. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ πρέπει από παίκτες τέτοιας ηλικίας να απεξαρτηθεί, όσο και σπουδαίο σημαντικός να ήταν και σε αυτήν την ηλικία την περασμένη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Τάισον. Υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά την ανησυχητική για τους φίλους του ΠΑΟΚ δήλωση του Λουτσέσκου για τον Τσάλοφ, παιδιά, ο Λουτσέσκου δεν εκθέτει παίκτες του. Ξέρει ότι, και μάλιστα σε ρωσικό μέσο που μίλησε, ότι βοηθάει τον Τσάλοφ λέγοντας αυτά που είπε για να βρεθεί μια ομάδα που θα τον αναλάβει.
Έχει προταθεί ο Τσάλοφ σε διάφορες ρωσικές ομάδες. Καμία όμως δεν μπορεί να του καλύψει το 1,5 εκατομμύριο. Δεν θέλει να του καλύψει το 1,5 εκατομμύριο που παίρνει στον ΠΑΟΚ, μέχρι 800 χιλιάρικα. Ο Τσάλοφ που επιστρέφει από το δανεισμό του στην Τουρκία μπορεί να είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Πιθανότατα να είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού θα βρεθεί ομάδα που θα τους απαλλάξει από την παρουσία του.

για τον Κρίστενσεν, επειδή βλέπω υπάρχουν και σχόλια από κανάλια στο YouTube και από άλλες και από συναδέλφους και από μεγάλες ιστοσελίδες, και απλά θα πω εγώ, γιατί δεν μου αρέσει να ανοίγω μέτωπα, ότι ποτέ δεν είπα ότι ο Κρίστενσεν είναι μια εύκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Ούτε όμως τον απαξίωσα επειδή είχε δύο τραυματισμούς σοβαρούς την τελευταία τριετία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής top επίπεδου, και ας έχει αυτούς τους δύο τραυματισμούς. Το γεγονός ότι η ίδια η Μπαρτσελόνα του πρότεινε ανανέωση συμβολέου με μικρότερες αποδοχές για 1+1 χρόνο και δεν δέχτηκε αυτός. Ο Κρίστενσεν, ο οποίος έχει τον πατέρα του ουσιαστικά για μάνατζερ, ένα. Δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να λέει, γιατί έχει τη δική του σκοπιμότητα. Τι μπορεί να λέει ο πατέρας του, ότι επίσης κοιτάμε για ομάδες σε top επίπεδο. Είναι λογικό. Χτίσε ένα προφίλ για τον πελάτη σου, είτε είναι γιο σου είτε είναι γιο σου πελάτη σου. Έχεις προταθεί σε κορυφαίες ομάδες, είτε στην Ιταλία, όπως είναι η Ίντερ, πρωταθλήτρια, και σε άλλα top πρωταθλήματα. Δεν μπορείς να παραδεχτείς ότι συζητάς και με μια ομάδα από την Ελλάδα. Παρότι αυτή η ομάδα από την Ελλάδα μπορεί να σου δίνει ένα συμβόλαιο που να είναι παραπάνω από το μισό που είχε στην Μπαρτσελόνα. Οι αποδοχές του στην Μπαρτσελόνα ήταν 4 εκατομμύρια του Κρίστενσεν. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να του δώσει μέχρι και 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και παραπάνω. Τα 4 εκατομμύρια με τους τραυματισμούς που είχε δεν μπορούσε να τους βρει πουθενά. Το Κρίστενσεν, σας είπα εξ αρχής ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση όμως που έχει ρωτήσει και έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, έτσι. Το να γίνει, θα πρέπει να έχει υπομονή, να είναι και τυχερός, να δεχτεί ο Κρίστενσεν και άλλες προτάσεις που έχει να μην προχωρήσουν. Δεν είναι όμως ένα φανταστικό θέμα, ούτε που βγήκε από τα κεφάλια. Άλλωστε το δημοσίευμα της Sport, που είναι και πολύ έγκυρη και προσέχει πάντα τι γράφει, έτσι, δεν γράφει απλά rumors, ήταν πολύ σημαντικό, ως και θέλανε κάποιοι να τον βαθμίσουν επικαλούμενοι ελληνικά δημοσίευματα που έκαναν αναπαραγωγή. Η Sport δεν κάνει αναπαραγωγή αν δεν το έχει τσεκάρει και δεν έχει δει ότι έχει βάση. Εντάξει, είμαστε, πάμε παρακάτω.

Επίσης, επειδή γίνεται μεγάλο παιχνίδι με τα κανάλια στο YouTube, πλέον υπάρχουν δεκάδες εκπομπές, υπάρχουν δεκάδες δημοσιογράφοι που βγαίνουν και μάλιστα σε μεγάλα κανάλια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ενοχλητικό σε ένα μικρό κανάλι να βγάζεις όπως ο Σκοράκιας, να βγάζεις θέματα και πλέον να χτυπάς νούμερα και προβολές κόντρα σε εκπομπές και σε δημοσιογράφους που είναι σε κανάλια στο YouTube που μπορεί να έχουν 120-150.000, 200-220.000. Πώς λένε που αυτούς που είναι γραμμένοι, ρε φίλε, subscribe. Ναι. Δηλαδή, εσύ να έχεις 10.000, ο άλλος να έχει 200.000 subscribers και εσύ να κάνεις πάνω κάτω τα ίδια νούμερα και καλύτερα νούμερα από τη δική τους εκπομπή. Οκ. Okay. Συμβαίνει.

0: Νομίζω ότι στα παιχνίδια της Ευρώπης, στη μεγάλη πορεία του Ολυμπιακού που κατέληξε στην κατάκτηση του Champions League, ο Φορτούνης έπαιζε δεξί εξτρέμα, δεν έπαιζε κεντρικό χαφ. Ο Μεντιλίμπαρο ορισμένα πράγματα τα αλλάζει με δυσκολία. Δεν νομίζω ότι επιφυλάσσει ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στο Φορτούνη. Θα τον αντιμετωπίσει όμως σίγουρα. Θα είναι ένα πολύτιμο εμπόδιο σε παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός θα έχει να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Ο Φορτούνης εκεί θα είναι απαραίτητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, θα μας τα πει αργότερα και ο Κώστας Καμουφράκης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τα τέλη αυτού του μήνα, 29 του μηνός, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, εκτός από τον Κώστα Φορτούνη, θα έχουμε δύο με τρεις επιπλέον αφήξεις στον Ολυμπιακό, με παίκτες έτοιμους, ψημένους παίκτες, που θα τους ήθελε ακόμα και στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό, στον τρίτο προκριματικό για το Champions League. Το λέω αυτό με τα πλήρη βεβαιότητα, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τσεκάρει παίκτες από την Ισπανική αγορά, που ξέρει πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό, Γιώργο. Είναι παίκτες με πολλές, πάνω από 30 συμμετοχές στο αποδυτικό πρωτάθλημα της Λα Λίγκα και είναι παίκτες που δεν έχουν βγάλει τραυματισμούς. Επίσης είναι παίκτες που μπορούν να έρθουν στον Ολυμπιακό εφόσον το επιλέξουν, διότι δεν δεσμεύονται με κάποιο συμβόλαιο, με κάποια ομάδα, διότι το καταλαβαίνει οι διαπραγματεύσει, τραβάνε σε μάκρος και καθυστερούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιστροφή του Φορτούνη σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ο Ολυμπιακός αποκτά έναν παίκτη με κάθε το παιχνίδι που δεν τον είχε πέρσι. Ένα παίκτη που μπορεί να κάνει μέτρα με την μπάλα. Ήταν κάτι που το Ολυμπιακός το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και με τον Κώστα Φορτούνη το βάζει πάλι στο ρεπερτόριό του.
1: Βέβαια να πούμε, επειδή το ανέφερες κιόλας, πως τη χρονιά του Conference League ο Φορτούνης έπαιζε στην Πτέρυγα. Στα εξτρέμ, βέβαια δεν έπαιζε ως εξτρέμ ακριβώς.
0: Ασφαλώς δεν μπορεί να παίξει.
1: Συμπεριφερόταν ως δεκάρι πλάγιες γραμμής.
0: Έτσι, μπράβο. Και συνέκλεινε συνεχώς προς τα μέσα. Σημασία έχει ότι κέρδιζε μέτρα κουβαλώντας την μπάλα. Αυτό το πράγμα που έλειψε πέρυσι από τον Ολυμπιακό, διότι οι χάφτοι δεν μπορούσαν να το κάνουν, ο Φορτούνης μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Και σε αυτή την ας πούμε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία, ειδικά με αντιπάλους που δεν έχουν μεγάλη πίεση στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι αντίπαλοι οι οποίοι θα επιτρέπουν τόσο ακόμα στο Φορτούνη να γυρίσει κατά μέτωπο προς την αντίπαλη αιστεία.
1: Να σε πάω τώρα στην ΑΕΚ. Όπα, ναι. Καταρχάς από ό,τι βλέπω δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ο Ζουμπκόφ. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Έχει περάσει όμως από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Εδώ έχουμε για άλλη μια φορά επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Δηλαδή, με απόλυτη διακριτικότητα, για να μην πω μυστικότητα, κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη χωρίς να διαρρεύσει τίποτα και τα μαθαίνουμε όλα όταν ο παίκτης ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο ή όταν έχει έρθει στην Αθήνα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για τον 29χρονο εξτρέμ από την Ουκρανία. Δεν τον γνωρίζω. Με βάση το βιογραφικό του και όσο απέτυχε στην Τραμπζονσπορ, αλλά και σε αυτά παλιότερα, είναι ένα καλό ποδοσφαιριστή. Το μεγάλο του προσόν είναι η ταχύτητα. Έρχεται, αυτό σημαίνει ότι παίκτες όπως ο Ελίασον ή ο Λιούμπισιτς, που ο ένας είναι κλασικός εξτρέμ και ο άλλος έπαιζε και ως εξτρέμ, θα πουληθούν ή θα βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσουν την καριέρα τους στην ΑΕΚ. Πάντως πρόκειται για κάτι στοχευμένο από το πλευρά του Χαβιέρ Μπάλτα και κοστοβόρο, διότι η μεταγραφή αυτή θα πληρωθεί η τουρκική ομάδα, η Τραμπζονσπορ. Φτάνει, αν δεν ξεπερνάει και όλα, στα 5 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι, coach.
0: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Κάνω την εξής επισήμανση. Έτσι, ότι η ΑΕΚ, που διαπιστωμένα έχει τις λιγότερες ανάγκες, ξεκινάει πρώτη από όλους να τις καλύπτει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να κάνει προγραμματισμό και φιλοδοξεί να μπει στους ομίλους της Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και όχι μόνο, εντάξει, το έχουμε αναφέρει ότι η ΑΕΚ θέλει 3-4 παίκτες και ήδη παίρνει τον έναν. Έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τερτύπια live και αυτή τη φορά, τώρα με ενημέρωσαν και το λέω να το λες και εσύ, και αυτή τη φορά στέλνουμε δύο ακροατές μας με την τετραμελή παρέα τους, την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια, κατ' ΟΥ 56 τη Μεταμόρφωση, μια υπέροχη ταβέρνα. Ο κόσμος μπορεί να στέλνει το μήνυμά του για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. 69-39-943-943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό του. Γεια σου, Γίγαντα Γιοργαρά.
1: Καλή συνέχεια, coach. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Την Παρασκευή θα έχουμε τις κληρώσεις.
0: Έτσι.

0: Με ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
1: Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Και βλέπω και αρκετά μηνύματα για τα τερτύπια. Απολύτως λογικό, γιατί πρέπει να θέλετε να κερδίσετε. Είναι λογικό. Στείλτε για τα τερτύπια. Φυσικά και για τις σπέτσες.

Παράλληλα έχουν γίνει και γνωστές από ό,τι βλέπω και οι νέες εμφανίσεις της Real Madrid. Μάλιστα. Οι εμφανίσεις οι οποίες θα έχουν, εντάξει, προφανώς το χρώμα τους είναι το λευκό. Να δούμε λίγο και τις λεπτομέρειες.

Λοιπόν, στους ώμους και στο πλάι οι τρεις ρίγες της Αντίντας, το σήμα κατά τεθέν της Αντίντας, είναι ροζ από ό,τι βλέπω. Και στο γιακά, στον γιακά και στα μανίκια προσθέθηκε πράσινο χρώμα. Μάλιστα, αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ακολουθήσει break και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συγγνώμη, από τον Πάνο Πουρναρά. Μένετε συντονισμένοι, γιατί μετά επιστρέφουμε μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Και έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Εδώ και 40 χρόνια θα κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό Αττικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη από το πρωί, νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική. Τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Όπως εξηγεί στην επιστολή του, παραιτείται για την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται το τρίχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε το βράδυ στο Μενίδη όταν γιοταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της, η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουνς σε αμερικανικές βάσεις και ελικόπτερα, κάνοντας λόγο για αντίπεινα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλίων, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Βλέπω εδώ μηνύματα για σπέτσες, για τερτύπια. Στείλτε, παιδιά, στείλτε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε τώρα σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Τα λέγες, τα λέγες καιρό.
1: Χελάκι νούμερο 2.
0: θα μπορούσα. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν νομίζω όμως να είμαι για τέτοιο επίπεδο ακόμα.
1: Σιγά-σιγά. Έχεις δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τα έλεγες εδώ και καιρό για τον Κώστα, τον Φορτούνη.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
0: Το συνονόματό σου.
1: Δεν ανακάλυψα και την Αμερική, ρε Γεωργάκη. Εντάξει, ήταν γνωστό εδώ και ένα τρίμηνο αυτή η επιστροφή. Απλά είχαμε πει ότι Δευτέρα Τρίτη θα ανακοινωθεί και όπως και έγινε. Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσθήκη, αν θέλουμε, από όποια πλευρά και αν το δούμε. Γιατί ο Φορτούνης μπορεί να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό που για μένα η άποψή μου είναι ότι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια δεν τα είχαμε στο δημιουργικό κομμάτι. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά φέτος, αν εξαιρέσουμε την προηγούμενη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε τον Νταμπ και κυκλοφορούσε λίγο καλύτερα την μπάλα, είχε καλύτερα τελειώματα, ας πούμε, με τον LKB σε μεγάλα κέφια. Φέτος δεν τα είχε. Δεν είχε αυτό το δημιουργικό κομμάτι. Κανείς δεν μπορεί να μπει σε παπούτσια του Φορτώνη από αυτούς που έχουν περάσει αυτά τα δύο χρόνια. Και την πήγε στη Σαουδική Αραβία και έχει κάνει δύο χρονιές εξαιρετικές και μάλιστα ήθελα να τον κρατήσουν για άλλα δύο χρόνια. Λέει πολλά, έστω και στα 34 του. Προφανώς και δεν κοιτάμε την ημερομηνία γέννησης στο διαβατήριο του κάθε παίκτη, αποδεδειγμένο αυτό. Αλλά ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει πολλά και για ένα ημίχρονο. Το ότι λέω για ένα ημίχρονο δεν σημαίνει ότι με τη Λίβαρ τον υπολογίζει για εφεδρικό. Πολλά θα φανούν στο χορτάρι, έτσι. Το σίγουρο είναι ότι θα τον προσαρμόσει όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη θητεία του στην αριστερή πλευρά. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μένει ο Φορτούνη του αρέσει να παίζει πίσω από το σεντερφόρ, αλλά το παιχνίδι του με τη Λίβαρ το πλάνο είναι γνωστό. Οπότε ξεκινάει από τα αριστερά και βλέποντας και κάνοντας.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Ολυμπιακός χωρίς το Φορτούνη την πρώτη σεζόν ο Μεντιλίμπαρ είχε βρει κάπως τον τρόπο να παίρνει τα παιχνίδια έχοντας στη θέση 10 τον Κοστούλα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε λύσεις.
1: Ναι,
0: το θέμα ότι από την ώρα που έφυγε.
1: Εντελώς διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού, ρε φίλε, με το Φορτούνη. Έτσι. Είναι άλλο. Πολύ διαφορετικό θα έχει. Όχι απλά ο Φορτούνης έχει κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζεται κάθε ελληνική ομάδα, όχι μόνο Ολυμπιακός, γιατί στο δημιουργικό κομμάτι γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, το Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ, πόσο πολύτιμος είναι και στα 35 πόσο είναι ο Ζίβκοβιτς, παίζοντας είναι από τα αριστερά κι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Σου λέω ένα παράδειγμα για το πόσο σημασία, δεν το ανέφερα τυχαία, πόσο σημασία έχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Έτσι, εμείς οι παλαιότεροι, ας πούμε, θυμόμαστε τα δεκάρια τα καλά, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, Γιώργη, έτσι που όχι μόνο με τη Λίμπαρ αλλά και όλοι οι προπονητές φτιάχνουν άλλο, έχουν άλλο πλάνο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το 10 το καλό που λέγαμε, αλλά παραμένει το 7 το καλό για τον Ολυμπιακό, με το Φορτούνι να έρχεται φορτσάτος όπως βλέπουμε και από τις δηλώσεις και απ' όλα, να είναι στην προετοιμασία, είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, πρόβαρε και τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα. Και να δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Νομίζω ότι μετά το Φορτούνη, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, η επόμενη μεταγραφή θα ανακοινωθεί σύντομα και θα είναι του Νέι Λόπεθ. Φαίνεται από τα ονόματα που διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ, και σωστά το κάνει, ψάχνει παίκτες που τους ξέρει και από την Ισπανία. Έτσι. Γιατί δεν έχει περιθώρια για μη κοινοτικούς. Οπότε το ξέρει καλά τον Ουνάι Λόπεθ. Βάσκος κι αυτός. Δεν είναι ο σούπερ χαφ, ο καλύτερος χαφ του κόσμου. Αλλά προφανώς κάτι στηρίζει, κάτι βλέπει για να το βοηθήσει στο παιχνίδι εκεί στο 8 και ενδεχομένως και πίσω από το σέντερφορ. Το βλέπει κάπως έτσι. Ο Μίκα Μαρμόλ, 24 χρονών, για τη θέση του αριστερού στόπερ, με 36 συμμετοχή στη Λας Πάλμας, να οδήγησε στην άνοδο της Λα Λίγκα, είναι και αυτός μια καλή περίπτωση, έτσι. Ο Πάμπλο Μορφέο που ακούγεται πολύ, με ισπανικό διαβατήριο, Αργεντίνος είναι, ισπανικό διαβατήριο 28 χρονών, η Μαγιόρκα, που ακούστηκε τις προσεχείς ημέρες. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο αντικαταστάτης του Κωστίνια. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την Brighton, γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινούν 15 Ιουνίου. Και ο χιλιανιός δεξιοπόδαρος τόπερ Μαριπάν, 32 χρονών, που έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο, έχει παίξει 29 μάτς σεζόν. Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό έχουν μια ολοκληρωμένη σεζόν, Γιώργο. Και στην Ισπανία και ο Μαριπάν στο καμπιονάτο.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Μαθαίο, εάν είναι αυτός που νομίζω, είναι και πολύ πολύ ποιοτική προσθήκη αν γίνει.
1: Ναι, είναι ποιοτική.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτός που θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, επειδή τον έχω δει, θυμάμαι έναν παίχτη με αυτό το όνομα, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ήταν. Δεν θυμάμαι το...
1: Παύλο Μαθαίο, 28 χρονών, στη Μαγιόρκα.
0: Αυτός πρέπει να είναι πολύ ποιοτική προσθήκη αν γίνει.
1: Ναι, και σε καλή ηλικία, 28 χρονών. Έτσι έχει παίξει 32 συμμετοχές φέτος στην Ισπανία. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε, επειδή ποιο είναι το πλάνο του Μεντιλίμπαρχ είναι φανερό. Δεν θέλει πολύ να το διαβάσεις και δεν είναι δύσκολο να το διαβάσεις. Ότι θέλει παίκτες έτοιμους να έχουν καλή χρονιά, γιατί ο Ολυμπιακός, Γιώργο, θα πρέπει να είναι έτοιμος στις 3 Αυγούστου, που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός πώς θα περάσει στο Champions League. Έτσι, κακά τα ψέματα, ξέρουμε πόσα είναι τα κέρδη όταν συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση. Το είδαμε και πέρυσι που ο Ολυμπιακός πήγε καλά, μάζεψε βαθμούς και πολύ χρήμα στο ταμείο του. Και προφανώς η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα μπουν γρήγορα στην ομάδα, δηλαδή και το δεξιμπακ και ο στόπερ, αν και νομίζω ότι ο Ρέτσος με τον Πυρόλα δεν αλλάζουν εύκολα τη δεδομένη στιγμή στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, ένας ποιοτικός χαφ, ένας καλός εξτρέμ, ώστε να καλυφθούν τα κενά κατά κάποιο τρόπο μαζί με τη συνδρομή του Κώστα Φορτούνη και να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός έτοιμος για τις 3-4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια. Όλα αυτά θα θέλει ο προπονητής να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, για τον απλούστατο λόγο ότι θέλει να ψήξει την προετοιμασία, η οποία ξεκινάει σε 26 μέρες περίπου, 29 Ιουνίου. Αν προσθέσουμε σε αυτούς και το Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού σίγουρα, και το λέω αυτό γιατί, φίλε, μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή έχει μουντιάλ, έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει, πότε θα γυρίσει, θα πάρει άδεια, μέχρι πού θα πάει το Μαρόκο. Οπότε στο Ολυμπιακό πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό του πώς θα ετοιμάσει την ομάδα τις 40 μέρες στην προετοιμασία για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός στα πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, επειδή δεν ξέρουμε αν θα είναι με τα Ρέμι και Ελκαμπή,
1: ναι,
0: το πιο πιθανό δεν είναι να πάει με Γιάρεμτσουκ.
1: Καταρχάς ο Ταρέμι νομίζω ότι δεν θα μείνει, για να σου πω την αλήθεια. Ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση. Ο Ταρέμι είχε υπολογίσει πέρυσι το καλοκαίρι όταν ήρθε ότι θα είναι βασικός μαζί με τον Ελκαμπή. Στην πορεία διαπιστώθηκε και οι δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Έτσι. Οπότε τώρα να είναι αναπληρωματικός του Ελκαμπή δεν νομίζω. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι αναπληρωματικός του LKB, τον έχει παίξει αυτό το ρόλο και το έχουμε δει, έτσι, αλλά ο Ταρέμι δεν νομίζω ότι θα δεχτεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό και λέω ότι φαίνεται ότι θα φέρει πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Άλλωστε το δεύτερο τετράμινο στον Ολυμπιακό νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο με την παρουσία του. Πέτυχε 10 γκολ στη χρονιά, αλλά το δεύτερο τετράμινο ήταν απογοητευτικό, δεν βοήθησε καθόλου. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε αποχώρηση τα Ρέμια. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε, τι προτάσεις θα έρθουν και τα λοιπά, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια.
0: Οπότε εντάξει, θα έχουμε και ένα ολόκληρο καλοκαίρι να τα συζητάμε αυτά, νομίζω.
1: Έχει πράγμα ο Ολυμπιακός φέτος. Πάνω από 10 μεταγραφές θα κάνει, να δούμε αποχωρήσεις. Είναι πολλά πράγματα σε κρεμότητα, φίλε.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργάκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, αναλύσαμε τα του Ολυμπιακού. Εντάξει, είπαμε τη μερίδα του Λέοντος, την έχει επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ωστόσο, αυτή η μεταγραφή, αυτή η ανακοίνωση νομίζω θα ανοίξει το χώρο σιγά σιγά για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Ένα μήνυμα για την ακρίβεια με την νέα του μπλούζα, από ό,τι κατάλαβα. Φίλε Διαμαντή, δεν ξέρω αν θα βρίσκεσαι και στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν σταματάμε, δεν χάνουμε χρόνο. Νίκος Μποζιονέλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
2: Όλα πρίμα.
0: Όλα πρίμα. Λοιπόν, game 1. Game 1, τελική Basket League.
2: Τι θες, τελικό σκορ?
0: Θέλω να μου πεις πού πιστεύεις καταρχάς ότι θα κριθεί το παιχνίδι. Και τελικό σκορ.
2: Κοίταξε, είμαι της άποψης, χρόνια τώρα υπάρχει ένα μότο τέλος πάντων, που λέει ότι τα ντέρμπι και νεκρούς αναφέρουν, νεκρούς αγωνιστικά, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, για να το πάω και ακόμα πιο δραματικά, πιο πεθαμένος αγωνιστικά από τους δύο, είναι εννοείται ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, χαμένο από χέρι δεν τον έχεις. Ούτε απόψε, ούτε γενικά στη σειρά. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να παίξει μπάσκετ. Γιατί έχει πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός να παίξει μπάσκετ. Για κάτω ψέματα. Μπάσκετ εννοώ, αξιώσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει και εντάξει, νομίζω του έχει μείνει και λίγο εντός εισαγωγικών η ρετσινιά το ότι αποκλείστηκε από το Final Four.
2: Κοίταξε, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο στόχο, επηρεάζει και ψυχολογικά. Από εκεί πέρα όμως το θέμα είναι τι θα κάνει στο παρκέ. Έχουμε δει δηλαδή και τον Παναθηναϊκό στο τελικό του κυπέλου. Είδαμε έναν αγνώριστο Παναθηναϊκό και να κάξει στο Ολυμπιακό. Βρήκε τα κουμπιά του Αταμάν εκείνο το βράδυ. Δηλαδή δεν είναι ότι θα δει. Πώς το λέμε, μελοθάνατος στο Κολοσσέο. Αν παίξει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και θυμηθεί το καλό μπάσκετ, γιατί δεν το έχει δείξει πολύ φέτος, και κλείσει τον Ολυμπιακό στα ατούτου, προφανώς και έχει ελπίδα. Για απόψε, έτσι, σε σειρά πενταγώνων, η καλύτερη ομάδα συνήθως επικρατεί. Και κατά ψέματα, η καλύτερη ομάδα φέτος μέχρι στιγμής είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό για τα αγωνιστικά. Για τα μη αγωνιστικά, ας ελπίζουμε να μην ασχολούμαστε αύριο.
0: Πραγματικά, γιατί εντάξει, είχαμε πριν λίγο καιρό, νομίζω. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τις ανακοινώσεις που ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Καταλαβαίνεις ποιες...
2: Και όχι μόνο επικοινωνιακού, και πρακτικού, δηλαδή διαμαρτυρίες, οκ. Παναθηναϊκός φέτος θεωρείται ότι κυνηγάει διαιτησία. Κυνήγει, που κάποιος μπορεί να το θεωρήσει. Μπορεί άλλοι να θεωρήσουν τους διαιτητές, δεν ξέρω εγώ, στημένους, θα τα παίρνουν κτλ. Άλλοι ότι μπορεί να είναι λάθη. Αυτό μπορεί να το κουβεντιάζουμε, μπορεί να είναι ανθρώπινα λάθη. Αυτό μπορεί να το κουβεντιάζουμε για καιρό και άκρη να μην βγάλουμε. Έτσι δεν είναι? Ωστόσο, δεν θα πρέπει οι διαιτητές να είναι πρωταγωνιστές. Το ανθρώπινο λάθος είναι στο πρόγραμμα για οποιοδήποτε διαιτή και σε οποιοδήποτε σπορ. Εννοείται, αλλά πώς να σου πω, ρε παιδί μου, στην Ευρωλίγκα, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα παίξει 5 μάτσες ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στο play-off. Ωραία. Μιλάμε για 20 δεκάλεπτα. Σε αυτά τα 20 δεκάλεπτα, αν δεν κάνω λάθος, η Βαλένθια πέρασε το όριο των φάουλ ώστε να κερδίσει βολές του Παναθηναϊκού σε κάποιο δεκάλεπτο στα 4. 4 στα 20. Στον ημιτελικό με τη Ρεάλ το ξεπέρασε 3 από τα 4. Και αν έβλεπες, τι να σου πω, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείσει από τη διαιτησία. Ήταν η χειρότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός σειρά των πενταγώνων. Παρ' όλα αυτά, το point of view που λέμε στο χωριό μου είναι ότι πρέπει οι διαιτητές να έχουν τα ίδια κριτήρια. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαρτάται η άμυνά σου από το ποιο σφυρίζει κάθε φορά, έτσι δεν είναι?
0: Αυτά. Γίνεται γι' αυτό καμιά φορά. Η αλήθεια είναι.
2: Αυτά. Και δεν ξέρω και αν θα κατορθώσω να το δω απόψε, γιατί έχω μια παρουσίαση βιβλίου κάτω στο Άργο του βιβλίου μου και καταλαβαίνει. Μάλλον από το ημίχρονο και μετά θα το προλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, μακάρι να δούμε ωραίο θέαμα. Εγώ θα πω.
2: Ασυζητηθεί.
0: Να το ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι και το.
2: Μα το έχουμε και ανάγκη.
0: Ναι. Είναι το Derby Ιωνίων, ένα από τα πιο πλέον, πώς να το πω, από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη, αν όχι το πιο μεγάλο. Έτσι, εγώ. Γιατί εντάξει, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πλέον έχει μια έγκλη διαφορετική.
2: δεν πάβει να είναι σειρά τελικών. Από την άλλη, μπορεί να δεις τον Ολυμπιακό που πέτυχε το μεγάλο στόχο που τους κράταγε τόσο καιρό στη Τζίτα, έτσι, να εμφανιστούν αρκετά πιο, όχι πιο χαλαροί, με λιγότερη συγκέντρωση, ας πούμε. Θυμίζω, ας πούμε, το 96 που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ευρωπαϊκό της Ελλάδας εκεί στο Παρίσι, έτσι, στους τελικούς είχε ξεφουσκώσει τελείως, δηλαδή δεν υπήρχε μάρα.
0: Και το αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού σε έκταση, έτσι, στην ιστορία των τελικών.
2: Ακριβώς, σε διαφορά. Και μάλιστα έχει γράψει τότε ιστορία, βέβαια, λέει ο Ολυμπιακός, νικήσαμε 35 και μετά λέει ο Παναθηναϊκός, θα ρίξαμε και μετά τα επόμενα χρόνια 10 φορές από 30, εντάξει, okay.
0: Και επίσης να πούμε ότι έχει γίνει και το αντίστροφο, έτσι, δηλαδή να έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο Λονδίνο, να έχει πάρει την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο και να μπει στους τελικούς και να χάσει 3-0.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει και αυτό.
2: Οπότε θα τους δούμε, να δούμε απόψε ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος, ποιος είναι πιο πιστός στο πλάνο κτλ.
0: Κάποιο μηντιακό κομμάτι έχει γίνει. Κάποια μηντιακή είδηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ΕΡΤ, να το πω και λίγο, μας έχει πάει στα νεύρα, γιατί θα πρέπει ήδη να έχει βάλει το πρόγραμμα το επίσημο και δεν το έχει κάνει. Ενώ το πρόγραμμα το επίσημο του παγκοσμίου κυπέλου θα έπρεπε ήδη να έχει βγει. Το ότι δεν έχει βγει 8 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλου και θα γίνει μια εκδήλωση αύριο, το παρουσιάσουν εκεί, αλλά εντάξει, θα βγει στο πρόγραμμα με τα κανάλια, το έχουν δει δηλαδή, τόσα περιοδικά και αν θα τα περιμένουν, ας πούμε, την ΕΡΤ για να μόνο τους μεταδώσει, έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ πολύ λάθος. Αλλά οκ. Okay.
0: Θεωρητικά δεν βγαίναν πιο νωρίς αυτά. Δεν βγαίναν πιο νωρίς αυτά.
2: Βγαίναμε να τα βγάζαμε μισή ρεπόρτερ πριν την ανακοινωσία. Καμιά φορά. Αλλά μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχει ανακοινωθεί το αργότερο. Αν όχι, μέσα στην ημέρα μας κάνουν κανένα δώρο. Το οποίο είναι τυπικό, εντάξει, μου είπαν ότι υπάρχει ένα θεματάκι ότι όταν πήραν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ δεν υπήρχε αιτιοσπορ και να τη βάλουν. Τώρα εντάξει, όλα αυτά είναι για μένα τυπικότητες και τυπολατρίες που διαβοηθούν και τον κόσμο.
0: Το θέμα είναι, τα παιχνίδια θα γίνονται όλα σε διαφορετική ώρα, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια.
2: Καλά, προφανώς.
0: Κάποια δηλαδή δεν θα γίνονται παράλληλα αυτά, δεν θα μπορεί να μεταδοθούν.
2: Παράλληλα θα γίνουν τα μάτια τελευταίες αγωνιστικής των ομίλων, όπως πρέπει. Που θα είναι δύο μάτια την ίδια ώρα. Προφανώς το ένα θα είναι από την ΕΡΤ2 και το άλλο, ίσως από κάποια στα υβριδικά της ΕΡΤ, ίσως από την ΕΡΤ1, ίσως από την ΕΡΤ3. Αυτά περιμένουμε.
0: Και το λέω γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
2: 104. Από 64 στο προηγούμενο Μουντιάλ, 104.
0: Ακριβώς. Στα λόγια μου έρχεσαι, γι' αυτό το λέω. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
2: Όχι ιδιαίτερα. Μπορείτε να διαβάσετε ένα ωραίο κείμενο, ανέβασα το πρωί. Αυτό αποθεωθώ λίγο στο Bet Market. Μάζεψα όλες τις συμπτώσεις που οδηγούν σε κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Τι λένε οι Βραζιλιάνοι, τι λένε οι Ισπανοί, τι λένε οι Αργεντίνοι. Εντάξει, οι Αργεντίνοι λένε ακόμα περισσότερα. Όχι ότι παίζουν μπάλα, έτσι. Εγώ περιμένω πάντως στο φετινό Μουντιάλ ίσως να σπάσει και η άλλη κατάρα. Υπήρχε ένα σερί μέχρι το Μουντιάλ του 22 ότι ποτέ οι διοργανώτρια, ή αν είχαμε δύο όπως το 2002, οι συνδιοργανώτριες, δεν έχαναν την πρεμιέρα τους. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Ωραία. Αυτό έγινε στο Κατάρ. Κατάρ Εκουαδόρ 0-2. Έσπασε το σερί. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο σερί που δεν έχει σπάσει ποτέ είναι ότι όποια χώρα κατακτάει το Μουντιάλ, το κατακτά με δικό της προπονητή, δηλαδή με εγχώριο. Όχι ξένο. Ποιες έχουν ξένο φέτος από τα φαβορί?
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω Βραζιλία.
2: Τον Καρλο Αντελότη. Και η Αγγλία τον Τούχελ. Για να δούμε. Για να δούμε. Ρε, συνάρθηκε η ώρα τον Άγγλο.
0: Τα θυμάμαι, γιατί μου τα έχεις πει και εκτός αέρα αυτά. Όταν με είχες μαθητή.
2: Έτσι, μπράβο. Τα συζητούσαμε από τότε.
0: Οπότε, κάπως κάτι μου έρχεται και εμένα τώρα. Μου έρχονται σκέψεις.
2: Αυτά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Και ναι, τον έχω ζήσει και ως καθηγητή μου εκεί στη σχολή. Ο Διαμαντής εδώ μου στέλνει, θα είναι στο γήπεδο. Μακάρι, φίλε Διαμαντή, να δούμε ωραίο θέαμα. Να δεις live καλό μπάσκετ, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό απλό είναι να δει όσοι πάνε σήμερα στο γήπεδο και όσοι πάνε στο Telecom Center στο δεύτερο μάτς και όσοι μπουν στο τρίτο παιχνίδι, να δούνε καλό θέαμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 των τελικών της Greek Basket League. Εκτός ο Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους, Αμφίβολη, Ρουγκαβόπουλος και Σλούκας για το Τριφύλι, Τζάμπολ σε νέα ραδιοφωνική κάλεση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση στα 6 εκατομμύρια κειμένα το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Την ιδέα παραμονή τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και τη δημιουργία πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ ξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία. Κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του και στην παραμονή του στην Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο Ανδρέας Κρίστενσεν που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Ο 33χρονος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιωτούς. Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θιέλ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου φόργοτ Cleveland Melvin. Ο Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Γυραίο. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος Αμερικανός γκάρτης Μπαχσέχ Σεκίρ Μαλακάι Φλίν σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στη Φόρμουλα 1 η Ferrari ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο μονεγάσκος οδηγός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί ο πρόεδρος του Τριφυλλιού, ο Γιάννης Αλαφούζος, ανέφερε στο ντοκιμαντέρ του Παναθηναϊκού «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία», την ιδέα που υπάρχει, μια σκέψη που υπάρχει, ώστε να μην καταστραφεί τελείως η Λεωφόρος. Αντιθέτως, μέσω της σκέψης αυτής, ουσιαστικά η Λεωφόρος μένει στο χώρο της κανονικά. Δηλαδή, το Απόστολος Νικολαίδης παραμένει, συνεχίζει και υπάρχει, απλώς όχι ως γήπεδο. Ουσιαστικά θα καλυφθεί με πράσινο το περισσότερο. Θα μείνουν τα δύο τμήματα, τα δύο πέταλα και μία οριζόντια κερκίδα, μία κεντρική κερκίδα θα μείνουν όρθιες. Κανονικά θα μείνουν, θέλω να πω, δεν θα γκρεμιστούν. Και το υπόλοιπο, το χορτάρι, ας πούμε, θα γίνει πάρκο με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα, ώστε να παίζουν εκεί τα παιδιά, να γίνονται δραστηριότητες και να υπάρχει ως πάρκο.

Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Βούλγαρο ακραίο, τον Μάρτιν Ατανάσοφ. Ανακοίνωσε την απόκτησή του εν ώψη της νέας σεζόν. Ύψος 1,99. 2 μέτρα δηλαδή παρά 1 εκατοστό. 29 ετών, διεθνής.

Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση πάρα πολύ δυνατή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα τα οποία, το επικαλού, τα οποία θα επικαλεστούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε πρόταση προκειμένου να εξαγοράσει το 90% των μετοχών της Botafogo. Να, άλλη μια κίνηση. Η O Globo, η οποία είναι και σχετικά έγκυρη στο σελίδα, η O Globo λοιπόν ανέφερε τη συγκεκριμένη είδηση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεργάζεται με τον Ιρανό μάντζερ Kia Τζουραμπτσιάν, που συμμετείχε ενεργά στο project της Corinthians στις αρχές της νέας χιλιετίας. Αυτό αναφέρει ο Globo. Οπότε αν προχωρήσει, αν υπάρξει συνεργασία, αν υπάρξει δηλαδή θετική απάντηση από τους ανθρώπους του Botafogo, η βραζιλιάνικη ομάδα θα προσθεθεί στο group του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, Ρίο Άβε και τώρα και η Botafogo πιθανότατα.

Παράλληλα στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε την τη συνεργασία του με τον Γιώργο Βόβορα, τον προπονητή Γιώργο Βόβορα. Τον έχουμε δει να κουτσάρει και τον Παναθηναϊκό, 49 ετών. Θα αναλάβει λοιπόν τα ηνία της, στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον, του Προμηθέα.

Βλέπω εδώ συμμετοχές για τα τερτύπια. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Ο φίλος μας εδώ, ο Βασίλης ο Καπέλης, στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, ρε φίλε, μίλησε με τον Προσγειωνέλο για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο καθηγητής σου παρέλειψε να αναφερθεί στις αλλαγές κανονισμών που θα εφαρμοστούν και τις προσθήκες ελέγχου του παιχνιδιού μέσω VAR, που είναι πολύ σοβαρές και όχι σωστές όλες, κατά τη γνώμη μου, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου πολύπλευρα. Παίχτης προπονητής με πτυχίο από το 1977 διαιτητού. Θα επιχειρήσω να τις αναλύσω στην εκπομπή του Θέμη. Βεβαίως, να ακούσουμε την άποψή σας και αναμένουμε έτσι να δούμε. Και να δούμε, νομίζω όλοι μας αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελλο με αυτές τις αλλαγές και πόσο θα επηρεάσουν το παιχνίδι.

0: Στο μεταξύ να αναφερθούμε ότι σε ένα ακόμα γεγονός δυσάρεστο, η Ελένη Ζέτου, μια μεγάλη δόξα του γυναικείου βόλεϊ, αθλήτρια του Άρη, ήταν καθηγήτρια και στα ΤΕΦΑ, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Σε ηλικία 70 ετών, θλίψη φυσικά στην οικογένεια της πετοσφαίρισης. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο μπάσκετ, να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τελικούς. Γιώργος Χογκαλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλούς ημέρες σε όλους όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, ώρα για το πρώτο μάτς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει πρώτη για τους τελικούς πάντα.
1: Θα έλεγα κάτι παραπάνω από ώρα για πρώτο μάτς. Με την έννοια ότι το πρώτο παιχνίδι μοιάζει να είναι και το πιο ύποπτο επικίνδυνο για να κάνεις break. Είναι ένα παιχνίδι που, ρε παιδί μου, ανάλογα την εξέλιξή του θα δείξει και μια σειρά από πράγματα. Πώς είναι οι ομάδες, σε τι κατάσταση. Έτσι, το καταλαβαίνεις, νομίζω είναι, το καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέω. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν δεν είναι απλά ο πρώτος τελικός, είναι ίσως

0: με τελικούς στο play-off, γιατί φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι αυτό, αυτά τα παιχνίδια τα οποία κρατάνε, ρε παιδί μου, σε εγρήγορση τους παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του, αφού κατόρθωσε να πάρει το ευρωπαϊκό, το οποίο το κυνηγούσε 4 χρόνια και μπλα μπλα μπλα και όλα τα άλλα μαζί, συν το ότι το πήρε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, με το πλεονέκτημα έδρας, όντας αίτητος όλη τη χρονιά, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κανονική διάρκεια και play-off, άρα είναι το θεωρητικά μεγάλο φαβορί. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αναμένεται να βγάλει αντίδραση, που είναι βέβαιο ότι ο θυγμένος εγωισμός των παικτών θα παίξει το ρόλο του και ότι αυτοί οι παίκτες έχουν ένα υπερεγώ, έτσι, δεν λέω οι παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω οι παίκτες αυτού του επίπεδου, το οποίο τους έχει φέρει και εδώ που τους έχει φέρει. Γι' αυτό είναι εκεί ο Ναν και ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ, και δεν είμαστε εγώ και εσύ, έτσι. Πέρα από το ταλέντο που έχουν, γιατί ταλέντο μπορεί να έχουν και άλλοι παίκτες που δεν φτάσανε τόσο ψηλά, έχουν και έναν υπερεγωισμό αθλητικό, ο οποίος λειτουργεί ως, πώς να το πω, ως εφαλτήριο για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε από τη μια αυτούς που έρχονται και λένε είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που περιμέναμε ποτέ, και τους άλλους που λένε ότι είμαστε, δεν πήγε καλά η χρονιά, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Είτε από Κολοσσό, από Ηρακλή, από Άρη, δεν είναι πράγματα που τα έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μαζί λοιπόν και το καθένα χωριά, από τη μία δίνουν μια ψυχολογία στον Ολυμπιακό και από την άλλη αυξάνουν το ένστικτο αυτοσυντήρησης, επιβίωσης των παικτών του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την φανέλα, εκτός από τα το ότι όλοι θέλουν να πάρουν τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα επ' αυτού, δεν υπάρχει και αυτά που πολλές φορές λέμε δημοσιογραφικά, ότι το παίρνει όποιος το θέλει πιο πολύ, δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης να καταλάβεις, και ποτέ δεν έχουμε πει ότι το θέλει περισσότερο ο ηττημένος και το πήρε ο άλλος. Πάντα λέμε το παίρνει αυτός, το θέλει πιο πολύ αυτός που το κερδίζει. Αυτό είναι ένα μικρό παραμύθι, ας πούμε, που είναι δημοσιογραφική βλακεία, αν θες τη γνώμη μου. Όμως υπάρχουν αντίρροπες προσεγγίσεις, και γι' αυτό ο μεν Ολυμπιακός θα θελήσει απόψε να αποδείξει ότι είναι το αφεντικό της σειράς. Μην ξεχνάμε, έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, όπου τον συνάντησε φέτος, με εξαίρεση το κύπελο, ενώ 2 φορές στο πρωτάθλημα και 2 στην Ευρωλίγκα. Οπότε σου λέει και μια νίκη στον πρώτο τελικό μας βάζει σε καλή θέση, σε θέση οδηγού. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα θελήσει να αντιδράσει και να πει ότι ξέρεις κάτι, το τι έχει γίνει ως τώρα, τι αντιπογραφίες έχουν υπάρξει από την πλευρά μας, μπορούμε να τις διορθώσουμε με μια γομολάσια, που αυτή η γομολάσια θα είναι είτε η νίκη, που είναι και το ζητούμενο στον πρώτο τελικό και για τους δύο, ή ακόμα και μια εμφάνιση πιστική που να λέει ότι ξέρεις κάτι, άλλαξε το τσιπάκι. Το τι θα γίνει από όλα αυτά δεν μπορώ να σου το πω, θα σου το πω το βράδυ την ώρα που θα κάνουμε μετάδοση, αλλά λέω πως προσεγγίζω το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι δύο έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνητρο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, νομίζω κανείς στο μπάσκετ δεν σκέφτεται κάτι άλλο, και ότι πλέον μιλάμε για την απόλυτη σειρά τελικών.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, στο αγωνιστικό κομμάτι πάντα?
0: Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε τρίκα από τη μία ή την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι θα κριθεί σε αυτά τα μικρά που κάνουν μεγάλο το μπάσκετ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο στο ανοιχτό γήπεδο. Τον βολεύει να τρέξει, να πάει. Αν και ο Παναθηναϊκός δεν είναι όχι στις πολλές κατοχές, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αμυντική του προσέγγιση. Για να τρέξει λοιπόν χρειάζεται rebound, γιατί χωρίς rebound δεν τρέχει. Το πώς θα βάλουν τα κορμιά τους στα rebound, το πώς θα βουτήξουν για κάθε μπάλα, το πώς θα αμυνθούν θα κρίνει και τον νικητή.

0: Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν μιλάμε για έναν αγώνα μπάσκετ, γιατί μπορεί να είναι μια σειρά πεντάγωνων, αλλά κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, έτσι. Ούτε οι ίδιοι πρωταγωνιστές θα είναι, ούτε το τι θα γίνει στο ΣΕΦ θα δρομολογήσει και τι θα γίνει στο ΆΚΑ την επόμενη μετά από δύο μέρες, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Ολυμπιακός πήγε στο ΆΚΑ και ήταν να μας έσκουγε και με το φτύνες, ήταν ένα μαύρο χάλι και μετά έκαμε 3-3. Άρα ακόμα και μετά το αποψινό αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να προδικάσει τη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως, θα είναι μια ένδειξη, θα δούμε κάτι. Αλλά δεν μπορείς από τώρα να πεις ποιος θα είναι ο νικητής της σειράς, έτσι. Λέω λοιπόν, και από αυτό ξεκίνησα, ότι σε μια τέτοια σειρά που κάθε αγώνας έχει διαφορετική διαδικασία και ιστορία, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να παίξουν τα πάντα ρόλο, μπορεί να βρεθεί ο ήρωας της μια βραδιάς, μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος που θα είναι αυτός που θα κάνει το μοιραίο λάθος τη βραδιά. Προφανώς και έχει σημασία πόσα είναι οι στάρ των ομάδων, προφανώς και έχει σημασία αν ο Νάν είναι σε καλή βραδιά, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το σταματήσει και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι λογικές και οι αλλαγές που κάνανε οι προπονητές. Δηλαδή το Φαρίντ, για να υπάρχει ένας δεύτερος σέντερ, γιατί δεν μπορεί να βγάλει μια σειρά τριών έως πέντε αγώνων ο Λεσόρ. Και από την άλλη μεριά ο Τζόσεφ, που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το Μόρις, και που ο Τζόσεφ θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό. Ενώ ο Μόρις μας χαιρετάει, νομίζω ότι δεν θα τον ξαναδούμε κιόλας, εφόσον βγήκε από τη σειρά. Τελευταίο παιχνίδι ήταν ο τελικός με την ΑΕΚ. Ναι. Και λέω τώρα ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, μέτρα και το ότι αν πάμε σε σειρά πέντε αγώνων, ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει πιο βαθύ ρόστερα από τον Παναθηναϊκό, ή για να το πω σωστά, ο Μπαρτσόκας έχει ενεργοποιήσει παίκτες που ο Αταμάν δεν έχει ενεργοποιήσει, ενώ από το 7-8 και πίσω. Και αυτό και είναι και ένα ζητούμενο. Πώς μπορείς με τόσα εχασμένα να έχει μια ομάδα 7,5 παιχτών? Ένα θέμα πρέπει να το απαντήσει ο Αταμάν όταν θα έρθει. Απ' την άλλη, θα σου πω, για να είμαστε και, πώς το λένε, κράτα και μια πισινή που έλεγε η κυρία Βλαχοπούλου, ότι με 7 παίχτες είχε πάρει πριν από 3 χρόνια την Ευρωλίγκα. Βέβαια θα πω ότι η εξαίρεση δεν γίνεται κανόνας, και από το 24 πότε ήταν, έχουν περάσει 3 χρόνια. Αλλάζουν πολλά και μεγαλώνουν και οι παίχτες που έχει. Άρα η κόπωση γίνεται πολύ πιο εμφανής, έτσι. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ να ρίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει 1,5, καθότι ο Φαρίντ τον τελευταίο καιρό δεν αποτελεί, έτσι, ένα κομμάτι της λύσης. Είναι μεν στο όραση, δεν τον εμπιστεύεται πολύ ο Αταμάν, και αυτός δεν δείχνει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να είναι έτοιμος να προσφέρει. Αλλά δεν το απαγορεύει κανείς μια από τις εξαιρέσεις να είναι η αποψινή.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Θα είμαστε σοφότεροι αύριο. Μετά το τέλος του αγώνα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Τώρα ό,τι λέμε είναι σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να ανατραπούν όλα. Δεν υπάρχει κανείς εξημών που να έχει γυάλινη σφαίρα μπροστά του για να βλέπει το μέλλον. Γι' αυτό και, επειδή ξέρεις, πολλοί βγαίνουν και λένε «Α, τι μας έλεγες, α, ναι, α, εκείνο», ή και αντίστοιχα λένε «Α, το έχεις πει με τη Ρεάλ». Εντάξει, okay, μια πρόβλεψη είναι, μπορεί να μπει μέσα, να πέσουμε μέσα, μπορεί να πέσουμε έξω. Δεν διεκδικούμε ούτε το αλάθητο, ούτε ότι προβλέπουμε το μέλλον. Αν βλέπαμε το μέλλον, θα βρίσκαμε τα 7 νούμερα του Τζόκερ και τώρα θα κάναμε, πώς το λένε, εκπομπή από τη...
1: Ακριβώς.
0: Από μαγικά νησιά.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σου λέγα. Δηλαδή, αν είχε κάποιος γυάλινη σφαίρα μπροστά του, μας πει κανένα νούμερο, κάτι, να βγάλουμε και κανένα φράγκο παραπάνω.
0: Θα ασχολούμαστε. Πες μας τα νούμερα να ισχάσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Πολύ δυνατή μπασκετο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: 943 Intervet Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θηλυκής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
10: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο για την δράση του ντρόουν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στη Λευκάδα, κατέθεσε η Αθήνα. Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, υπενθυμίζεται ότι το ντρόουν είχε βρεθεί φορτωμένο με εκρηκτικά. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό Αττικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιορροφόρο όχημα. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε αορτοδαστική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη από το πρωί και νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική, τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το τρίχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε το βράδυ στο Μενίδη, όταν γιοταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους χαρακτηρίζονται τα θέματα που έπεσαν σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία για τις πανελλαδικές εκστάσεις στα γενικά λύκεια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, στην Αττική έθριος. Ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να πάμε μια πολύ γρήγορη στα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Διαμάντης. Ναι, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, φίλε Διαμάντη. Εντάξει. Η εκτίμηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Υπάρχει κάτι όμως που το λέμε εκτίμηση και όταν βγαίνει κάποιος πρόεδρος και σε κάνει ρεζίλ, τότε οι παίχτες του γυρίζουν την πλάτη. Ναι, οκ. Okay, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Ο Βασίλης ο Καπέλης μας στέλνει κάποια άρθρα. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης ρωτάει τι ώρα και πού παίζεται σήμερα ο πρώτος τελικός. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίζεται, φίλε Μιχάλη. Ώρα, το τζάμπολ είναι στις 9 η ώρα. Μετάδοση μπορείς να το ακούσεις από το ραδιόφωνο στους 94,3, στο 943 Intervention Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη, τηλεοπτικά από R2 Sport. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τέτοια ώρα συνήθως ο coach Γιώργος Χελάκης έχει τον Νίκο το Συρίγκο στη γραμμή. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Νίκο Συρίγκος στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, με τον πρώτο τελικό που έχουμε.
1: Νομίζω δικαιωματικά είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός σήμερα. Ένα παιχνίδι, μια σειρά με ξεκάθαρα φαβορί, τον Ολυμπιακό, και λόγω έδρας και λόγω αγωνιστικής κατάστασης. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πάντα τα πρώτα παιχνίδια παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτές τις σειρές. Αν καταφέρει να πάρει ο Παναθηναϊκός σήμερα το διπλό, θα είναι τεράστια επιτυχία και τεράστια έκπληξη. Περιμένω να δούμε. Δεν έχουν βγει νομίζω οι διαιτητές ακόμα. Δεν έχω δει καθόλου τα site τώρα που έκανε μια γύρα να έχουν βγει οι διαιτητές. Και μιλάμε ότι είμαστε πια 7 ώρες και κάτι πριν τον τελικό. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρες οι διαδικασίες αυτές που κάνει η ΕΟΚ και η ΚΕΔ. Και θα πρέπει να μας προβληματίζει όλη αυτή η μυστικοπάθεια και αυτό το δώρο έκπληξη που περιμένουν οι ομάδες πάντα.
0: Αυτό θα σε ρωτάγα, μας το κρατάνε για έκπληξη
1: τους διαιτητές? Είναι τα γνωστά μαγειρέματα που κάνουν όλοι εκεί της ΕΟΚ και της ΚΕΔ για το ποιοι θα σφυρίξουν τα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Εντάξει, εγώ θα πω, εντάξει, ας το ξέραμε, ας επικεντρωθούμε τουλάχιστον μέσα στο αγωνιστικό. Θέλω να σε ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι στο κομμάτι το αγωνιστικό? Σε ποιο τομέα
1: θα σου πω, θεωρώ ότι στο ρυθμό, ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τρέξει, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να στάρει το παιχνίδι όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες που παίζουν εκτός έδρας και σε δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και στο πώς οι διαιτητές θα αντιμετωπίσουν τις δύο ομάδες. Δηλαδή αν θα υπάρξουν τα ίδια κριτήρια στην άμυνα των δύο ομάδων. Δηλαδή αν επιτρέψουν το ξύλο από τη μία και δεν επιτρέψουν το ξύλο από την άλλη, προφανώς θα υπάρχει ντεζαβαντάζ για αυτόν που δεν θα το επιτρέψουν να παίξει ξύλο στην άμυνα. Και το αντίστοιχο στην επίθεση βέβαια, έτσι, ασυζητητή. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται από πλευρά σε όχο, ότι οι διαιτητές μαθαίνονται ελάχιστες ώρες πριν το μάτς για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν συνθήκες. Νομίζω όμως ότι είναι καθαρά θέμα ρυθμού και καθαρά θέμα κριτηρίων.
0: Αυτό θα το δούμε κιόλας. Νομίζω οποιασδήποτε προβλέψεις και εκτιμήσεις μπορεί να τις στείλει κατευθείαν στον κάθε των αχρήστων ο αγώνας.
1: Ο Ολυμπιακός είναι όλα υπέρ του. Είναι grand favori όπως ήταν και στο Final Four. Γιατί είναι όλα υπέρ του. Ψυχολογία, αγωνιστική κατάσταση, συνθήκες. Είναι όλα υπέρ του. Οπότε μιλάμε για μια σειρά που έχει καθαρό φαβορί.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί επουδενή κάποιος να τον ξεγράψει.
1: Αρκεί να είναι, έτσι, Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι, εντάξει, γίνονται κάποιες κινήσεις. Πήγε και μίλησε και στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κλείστηκαν και στο ξενοδοχείο. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για να κλείσουν τη χρονιά, όχι επιτυχημένα, αλλά τουλάχιστον με ένα τίτλο, με ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Έχει γίνει κάτι κοινωνικοπολιτικό στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς, κυρίως κοινικά?
1: Ναι, θα σου πω. Υπάρχει μια ακόμα γυναικοκτονία, την οποία βλέπω, ας πούμε, κάποιοι από τους συνάδελφους μας και προσπαθούν να να ξεπλύνουν το θήτη για το, με τη ζωή του, του θύματος, και ότι γύριζε το κορίτσι αυτό το άτυχο, η μάνα τριών παιδιών, δύο ώρα κάποιες φορές. Κοίταξε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως κοινωνία και ειδικά το συνέχεια μας που παρουσιάζει τα γεγονότα, ότι όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον και όταν ένας σύζυγος σκοτώνει τη σύζυγό του, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε τι ζωή έκανε το κορίτσι, ούτε τι ώρα γύρναγε, ούτε το παραμικρό δεν πρέπει να λέγεται, και πρέπει όλοι να καταδικάζουν τον δολοφόνο. Για να μην υπάρχει, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οι γυναίκες είναι όλες υποψήφια θύματα. Δεν μπορεί καμία γυναίκα να πληρώνει με τη ζωή της τις πράξεις της. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πληρώνει με τη ζωή του τις πράξεις του. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται από κάποιους από το συνάδελφο μας. Είναι πραγματικά ντροπή και θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και θα το βρίσκουμε μπροστά μας με νεκρά κορίτσια. Και δεν μπορούμε να χύνουμε μετά κροκοδίλια δάκρυα. Ας προσέχουμε όλοι τι λέμε και τι γράφουμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί και θα γίνονται ακόμα σκληρότεροι. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε τεράστια ευθύνη για τη διαμορφωτήσα κατάσταση στην κοινωνία. Τεράστια ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Και πριν πούμε και πριν γράψουμε κάτι, ας το σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές. Και ας είμαστε καθαροί απέναντι στη συνείδησή μας. Το να λες ότι ένα κορίτσι γύριζε δύο η ώρα και ότι αυτό ουσιαστικά να υπονοείς ότι δίνει το δικαίωμα στο δράστη να τη σκοτώσει, νομίζω ότι ανοίγουμε έναν άσχημο λογαριασμό, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει.
0: Καταρχάς, αυτό δεν έχει νόημα.
1: Παρά τα μέτρα δεν κλείνει. Δεν κλείνει αυτός ο λογαριασμός. Διαρκώς βλέπουμε κορίτσια να δολοφονούνται.
0: Καταρχάς, αυτό που μου αναφέρεις δεν έχει και κάποια λογική, έτσι. Δηλαδή, okay,
1: όχι,
0: δύο η ώρα.
1: Λογική. Υπάρχει λογική ενός βρώμικου μυαλού και μια. Ενός
0: ναι, αυτό, που αυτό.
1: Βρώμικα πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια βρωμιά που γράφεται.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια βρωμιά.
0: Δηλαδή, το ακούω αυτό ότι, okay, γύρναγε δύο η ώρα. Ωραία, όχι δύο, 22 η ώρα να γύρναγε. Καταλαβαίνεις με ποιο σκεπτικό το λέω.
1: Κάνω τη συζήτηση. Άκου, τη θεωρώ εκ του περιττού τη συζήτηση, αλλά την κάνω για να μην υπάρξει επόμενο κρούσμα τέτοιο. Και επειδή οι δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε άλλες φορές δικαίως και άλλες φορές αδίκως για λιγότερο σοβαρά πράγματα που έχουμε πει, γιατί αυτό πρόκειται. Δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον το άλλο τι να πιστεύει ότι μπορεί, αν του κάνει κάτι η γυναίκα του, να τη σκοτώσει. Καταλαβαίνεις αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι. Καταλαβαίνεις πόσο βρώμικο είναι. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το να παρέχουμε άλοθη σε τέρατα όπως τον τύπο αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του με 40 μαχαιριές και είχε ουσιαστικά, λέγεται ότι είχε δώσει χάπια και στα παιδιά για να μην πάρουν χαμπάρι ότι συμβαίνει. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να μην δίνουμε άλλο σε κανέναν από αυτά τα τέρατα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε αυτός με τη γυναίκα του.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά σε τέτοιες υποθέσεις νομίζω και τα λόγια κάποια στιγμή χάνουν το νόημά τους.
1: Ναι, έτσι, ειδικά δηλαδή, καλό για σαν και αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, όχι, αυτά. Νομίζω ότι αυτό, για να μην χαθεί το μήνυμα αυτό που περάσαμε, όποια αυτιά το ακούσουν, όποια μυαλά το λάβουν και ψυχές, για να μην χαθεί, να μην βάλουμε κάτι άλλο, πιστεύω.
0: Σωστό, σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλά,
0: Νίκο.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νίκο μου. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, ανέφερε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, καλός ή κακός, βασικά όχι καλός ή κακός. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γιατί δεν θα έπρεπε να, κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να το αναφέρουμε, ωστόσο κάτι πάει πολύ λάθος.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, Διαμαντή. Κοίτα, θα σου πω. Η σειρά είναι μια σειρά τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η ψυχολογία ανατρέπεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω. Το είδαμε και πέρσι, δηλαδή, με όλο αυτόν τον χαμό, πώς άλλαξε το τσιπάκι κατευθείαν. Πραγματικά. Μετά τον πρώτο τελικό, από τον δεύτερο και μετά, είχαμε τελείως διαφορετικά παιχνίδια.

0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είναι και το μόνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, έτσι. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε και να μην κρίνουμε όταν τα δικά μας πράγματα που λέμε δημοσίως είναι άσχημα και δεν στέκουν. Καταλαβαίνω, Γιάννη, τι λες, ωστόσο, εντάξει, είναι η άποψή του Νίκου. Η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού, η ψυχολογία τους, μάλλον, λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, από τη διαχείριση προπονητή Προέδρου δεν είναι καλή. Ναι, ωστόσο μπορεί να αλλάξει, αυτό το ξέρεις. Φίλε Διαμαντή, το είδαμε και πέρσι δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου.
0: Πώς είσαι, καταρχάς?
1: Είμαι καλά.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, μαζί ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα. Να, ήρθε η ώρα.
0: Θα ερχότανε, κρίμα είναι.
1: Πες μου, από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Αυτό θα σε ρώταγα κι εγώ. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Είναι ένα μεγάλο γεγονός.
1: Η σημαία στον ιστό της. Ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ίδιο, όπως είπε και στις δηλώσεις του που επιστρέφει στο λιμάνι. Στο λιμάνι της καρδιάς του και στο λιμάνι το αγαπημένο του και βεβαίως και για τους οπαδούς, για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τη διοίκηση. Είναι σαρκός ο Κώστας. Ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το έλεγα πάρα πολλές φορές στο σχολιασμό μου, ήταν φανερό αυτό. Εγώ δεν στέκομαι στο αν ο Κώστας Φορτούνης αυτό το στυλ παιχνιδιού του ταιριάζει τόσο ή όχι στη φιλοσοφία και στο σταμπιλάρισμα στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς πλάνων με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να μην ένας προπονητής με τις περγαμηνές του Ισπανού προφανέστατα να βρίσκει, θα έλεγα, παράτερο έναν Φορτούνη για τον Ολυμπιακό και για την ομάδα του. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ μαζί με τα μέλη του που διαχειρίστηκε από τον Ιανουάριο του 24 πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε και τα αξιοποίησε μέχρι την κατάκτηση του Conference League, να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, να μην μπαίνουμε σε φιλοσοφικές και παραφιλολογικές συζητήσεις για το αν ταιριάζει ή δεν ταιριάζει ο Φορτούνης, αν παίζει λίγο πιο πολύ πιο άκρη, αν είναι εσωτερικός μέσος, ενώ κανονικά είναι ένας κεντρικός μέσος, ένα δεκάρι από τα κλασικά, που όμως έχει περισσότερη κίνηση, αλλά ακούω τα διάφορα, ξέρεις Γιώργο, τα δεν μαρκάρει, δεν κάνει, δεν δείχνει κτλ. Και αυτά δεν τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλει τους παίκτες να γυρίζουν πίσω όταν ο Ολυμπιακός αμήνεται, να μείνεται όλη η ομάδα όπως επιτίθεται όλη η ομάδα και βγαίνει μπροστά και ούτω καθεξής. Ο Φορτούνης έχει υπέγραψε για 2+1 χρόνια και έχει μπροστά του στα 33 του, γιατί είναι ένας αθλητής πραγματικός και από ό,τι ξέρουμε είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και ένας πολύ σοβαρός αθλητής και αυτό παίζει ρόλο την μακροβιότερη παρουσία του κάθε αθλητή, του επίπεδου και του στυλ του Φορτούνη στα γήπεδα. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι για μένα, συν Θεό και αποφεύγοντας τους τραυματισμούς, γιατί πέρασε και τέτοιες περιπέτειες, ο Κώστας το ξέρει καλύτερα από όλους στην καριέρα του, έχει μπροστά του τουλάχιστον 2 χρόνια ισχυρής παρουσίας του με την ερυθρόλευκη φανέλα και πάλι. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος, γι' αυτό είμαι σίγουρος και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη μεταγραφική περίοδο αυτή με την επιστροφή επαναπόκτηση του Κώστα Φορτούνη δυναμικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περισσότερο. Είναι ένα μαργαριτάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ο κορυφαίος της γενιάς του και ο Φορτούνης θα γίνει το κέντρο και το σημείο και το πρόσωπο αναφοράς για τον Ολυμπιακό του 2026-2027. Είμαι πεπισμένος 100% γι' αυτό και θα το δούμε σύντομα στον αγωνιστικό χώρο. Έλειψαν οι κάθετες πάσες του, έλειψαν τα σούτ του, έλειψαν τα γκολ που έπαιρνε από τους μέσους Ολυμπιακός και δεν στηριζόταν μόνο στον Ελκαμπή. Πράγμα το οποίο πλήρωσε την προηγούμενη χρονιά, στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Το ξέρουμε, όταν ο Μαροκινός επέστρεψε από το κύπελλο Εθνών Αφρικής και δεν είχε καμία σχέση, γιατί ο άνθρωπος κουράστηκε, γιατί ο άνθρωπος δεφορμαρίστηκε, γιατί ο Ελκαμπή, όπως όλοι οι μεγάλοι χαρισματικοί σκόρερ όπως είναι αυτός, θέλουν και τη τύχη με το μέρος τους, αλλά η τύχη έρχεται μαζί με την αυτοπεποίθηση. Όταν αυτό, λόγω της κόπωσης, επήλθε το ψυχολογικό βάρος και τα απόλυσε ο Ελκαμπή όλα μαζί, έπαψε να σκοράρει και έπαψε να βρίσκει γκολ Ολυμπιακός γενικότερα στο πρωτάθλημα και αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν στέφθηκε πρωταθλητής.
0: Και ήταν και πολύ σημαντικό, όπως το είπες, δεν είχε την τύχη με το μέρος του Ελκαμπή.
1: Δεν την έχει, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, Γιώργο. Δηλαδή, για να έχει και την τύχη, πρέπει να την κυνηγάς την τύχη σου. Και για να την κυνηγάς, πρέπει να έχει το σθένος. Και για να έχει το σθένος πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση. Οι μεγάλοι σκόρερ έτσι είναι. Όταν τους εγκαταλείπει το άστρο τους, υπάρχουν άλλα που έχουν προηγηθεί, όπως για παράδειγμα το δεν πατάω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Όταν λοιπόν δεν έχω την σιγουριά ότι με την επαφή και μόνο θα βρω την μπάλα και θα τη στείλω στο πληκτό, αυτό από εκεί και πέρα δεν έχω και τη τύχη με το μέρος. Λογικό είναι. Το ένα φαίνεται άλλο.
0: Να σε πάω στην υπόθεση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ, η οποία μένει τα τυπικά, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, μένει τα τυπικά, από όσο διαβάζω κι εγώ. Δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ για να μπορώ να πω. Δεν είμαι αυτός που θα πει για το πόσο κοντά ή όχι είναι. Νομίζω μένουν μόνο υπογραφές. Ο Ριμπάλτα έχει αποδείξει ότι κινείται κάτω από τα ραντάρ και κάνει μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες είναι λίρα 100 και αποδίδουν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε όχι μόνο από τον Νίκολιτς στη σεζόν που στέφτηκε πανάξια πρωταθλήτρια, δεν πήρε μόνο από τον Νίκολιτς αυτό που ήταν να πάρει στην καθοδική πορεία, την πτωτική πορεία που είχε με το πέρασμα των χρόνων ο Αλμέιδα στον πάγκο της, και τα πήρε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα και σε χρόνο ρεκόρ, και όλος μετά από το δίμηνο έστρωσε η ομάδα και άρχισε να αποδίδει ποδόσφαιρο, την έστρωσε ο Νίκολιτς, αλλά στόχευσε και θα έλεγα κοντά στο άριστα σε πολλές περιπτώσεις στο μεταγραφικό τομέα. Και ο Ριμπάλτα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε τα νήματα σε αυτή την υπόθεση κατά κύριο λόγο, και η μεταγραφή αυτή που κάνει τώρα η ΑΕΚ νομίζω ότι θα την ενισχύσει πάρα πολύ. Ο Ουκρανός έχει γεμάτες εμφανίσεις υψηλού επίπεδου, και θα έλεγα ότι κάνει και μια ισχυρή εκταμείευση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένα ξεκίνημα από ό,τι ακούμε της τάξης των 5 εκατομμυρίων για να γίνει αυτή η μεταγραφή είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα και της ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μπαίνουν δυνατά ο καθένας από τη δική του πλευρά και από τις δικές του ανάγκες τις αγωνιστικές στο μεταγραφικό παιχνίδι, το μεταγραφικό παζάρι και στην αυτή την παραζάλη του καλοκαιριού, διότι πολλά πάλι τα ξέρουμε. Πολλά ονόματα θα διαβάσουμε, πολλά ονόματα θα κυκλοφορήσουν, πολλά ονόματα προτείνονται, αλλά όποιος κινείται σωστά και μεθοδικά και στρατηγικά, νομίζω ότι κάνει τις στοχευμένες κινήσεις. Ναι, αυτή η περίπτωση του Ουκρανού είναι σημαντική για την ΑΕΚ, τουλάχιστον όπως προδιαγράφεται, για τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στο γήπεδο, και μια μεταγραφή με το χρόνο αποδεικνύεται ουσιαστική ή απλώς συμβολική, σημειολογική και εν τέλει αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές τέτοιες πέρσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι, Δημοσθένη μου.
1: Ο Γρίφος Νίστρουπ είναι για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Η επιλογή στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου ως προπονητή, ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά, τα έλεγα και τις προάλλες και με τον Γιώργο Ροχελάκη, ίσως είναι κάτι καλύτερο από ένα μεγάλο όνομα, μια άλλη πολύ δοκιμασμένη λύση, που όμως έρχεται σε μια ομάδα που πρέπει να τη φτιάξει από την αρχή, πρέπει να έχει πολύ όρεξη για δουλειά, πρέπει να έχει μια νοοτροπία να αναδειχθεί και βλέψεις να αναδειχθεί μαζί με τους ποδοσφαιριστές και να έχουν κοινούς στόχους, να μπουν στα ίδια παπούτσια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει επιστροφή στους τίτλους, είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάνω από μια μισή δεκαετία, είναι 16 που έχουν αγεθεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, πολλά, πάρα πολλά. Μεγάλος ο χρόνος, τεράστιος για τον Παναθηναϊκό και για την ιστορία του. Και από την άλλη, ένας προπονητής όπως ο Δανός, που επίσης θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να αρχίσει η καριέρα του να κοσμείται από τρόπαια. Άρα έχουν κοινούς στόχους και πάνε για ένα πραγματικό win-win. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει να είναι αυτή η ιστορία ένας γρίφος. Νομίζω όμως, όπως αποδείχθηκε δηλαδή και εκ των πραγμάτων, ότι οι επιλογές σε επίπεδα, σε πρόσωπα επίπεδου Ράφα Μπενίτες, με προπονητές καταξιωμένους, με βαριά βιογραφικά, που όμως είναι στη δύση της καριέρας τους, στη δύση της διαδρομής τους, που έχουν γευθεί άλλους πολύ μεγάλους τίτλους, μπορεί να μην τους λέει τίποτα ένα ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είπα δεν ήθελε να το πάρει ο Μπενίτες, αλλά ξέρεις, είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο μπορώ να το δουλέψω to the point και να το κατακτήσω, γιατί το έχω ανάγκη και εγώ ίδιος σαν προσωπικότητα για να το βάλω στο βιογραφικό μου. Αυτό είναι ο Νίστρουπ τώρα. Και αυτό που απομένει είναι αν πράγματι πήρε ένα βουλευταρά προπονητή που θα μπει γρήγορα στην ελληνική νοοτροπία και θα μπορέσει να δέσει αυτές τις μεταγραφές και όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχει ξοδέψει η διοίκηση του Παναθηναϊκού για να φέρει παίκτες στην ομάδα και να φέρει κι άλλους, έτσι. Παναθηναϊκός θέλει center forward βασικά. Θέλει stopper, θέλει half και κάπου εκεί, και θέλει και back. Έχει δουλειά και ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό τομέα, όπως έχει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θέλει πολύ λιγότερες διορθωτικές κινήσεις. Και είναι γνωστό αυτό.
0: Ωραία. Δημοσθένη, δεν έχουμε άλλο χρόνο βέβαια, έτσι. Οπότε...
1: Είναι μια ιδιαίτερη ικανότητά μου να σας τον τρώω. Γιώργο, με ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε, ήμασταν μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια από εμένα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Ανδριάννα Πούλιου.
2: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97.3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97.3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97.3.
7: Το εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: 9.43 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Θα πάμε μαζί την καθιερωμένη μας ώρα έως τις 3 με την στοιχηματική εταιρεία Interveten πάντα μαζί μας και σήμερα λοιπόν. Και σε ό,τι αφορά την παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, μαζί μου είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Το πασίγνωστο 69-39-943-943 περιμένει εσάς για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας βέβαια. Το ξέρετε, ξεκινάμε πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 των τελικών της Greek Basket League. Εκτός ο Ντόρσε για τους Ερυθρόλευκους, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθούν οι πράσινοι. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σλούκα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervete Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική από ERT 2 Sport. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μέσο επιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση στα 6 εκατομμύρια και μένεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον James Penrise παρουσιάζεται η Rangers σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Την ιδέα της παραμονής τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούς στο ντοκιμαντέρ του Sky, Λεωφόρος για τη δική της ιστορία. Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του και στην παραμονή του στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Ανδρέας Κρίστενσεν που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία, ο 30χρονος χαφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες. Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Athletic Bilbao, ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Μαρμόλ και Μαφέο. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται Κρούζα Ζουλ, πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης. Για την Στοκχόλμη ταξιδεύει αυτήν την ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Άρη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σημελίδη, ο 33χρονος εξτρέμ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιωτούς. Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μέσου επιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου forward Cleveland Melvin. Ο Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Γυραιό. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος Αμερικανός γκάρτ της Μπαχτ Σεχίρ, Μαλακάι Φλίν, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την Πέμπτη ανακοινώνουμε το πρώτο μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα της Ρεάλ, δήλωσε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εν ώψη των εκλογών της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη νέα τους εμφάνιση παρουσίασαν οι μερέγχες. Στη Φόρμουλα 1 η Φεράρι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρ Λεκλέρ, ο μονεγάσκος οδηγός, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Φίλες και φίλοι, η ώρα λοιπόν για το πρώτο τζάμπολ στους τελικούς της στοίχημα GBL έφτασε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αυτή την πρώτη πράξη της σειράς. Είναι ένα παιχνίδι που ξεκινά στις 9 και θα το παρακολουθήσουμε, θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Κογκαλίδη στην περιγραφή.

πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όλη στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός. Πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι ο πρώτος μας στόχος, ήταν εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικό τίτλο στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε.

Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την Λένα, να παραμείνουμε σε ερυθρόλευκους τόνους, να περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Ζάντα μου, καλό μεσημέρι.
0: Ο συνονόματος αφήχθη χτες, χαράς Ευαγγέλια και για τον ίδιο και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Φόρεσε πρώτος την καινούρια φανέλα, έκανε τις φοβερές δηλώσεις, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Μία πολύ σημαντική ημέρα επαναφοράς του παλαιού σταθερού παίκτη.
1: Είναι, για όλους μας είναι μια σημαντική παρουσία, γιατί ξέρουμε όλοι ο Φορτούνης από τα 14 δεν είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είχε προσφέρει όλα τα χρόνια, αλλά και το κυριότερο από όλα είναι, Ζέντα μου, ότι θα προσθέσει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος του έλειπε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εγώ αυτό διαπίστωσα. Τη δημιουργία, τη φαντασία, τις ενέργειες του ένα προς έναν, αυτά που έχει ο Φορτούνης δεν τα είχε κανείς στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή, μια προσθήκη, mm-hmm. η οποία έχει ειδικό βάρος, για να το πω καλύτερα, γιατί γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ είχε έδωσε το OK αμέσως, και από τη στιγμή που ήθελε ο Φορτούνης τόσο πολύ επιστρέψει, οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι γνωστές. Mm. Όταν έφυγε, του είπε η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Mm. Και ο προπονητής είχε δώσει το OK, ήταν αναμενόμενο να βγει αυτό, το οποίο το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και μήνες. Έτσι δεν είναι καμιά είδηση. Mm-hmm. Απλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του. Ο Φορτούνης που θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα ηγηθεί και με τα άλλα νέα πρόσωπα που θα έρθουν μέχρι τότε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για πρόκριση στους ομίλους του Champions League, mm-hmm. με τα παιχνίδια να ξεκινάνε 3 και 4 Αυγούστου.
0: Άκουσα τη φανέλα 7, έλεγες χθες ότι θα πάρει και πάλι.
1: Ναι,
0: άκουσα που ναι. έλεγες, ναι.
1: Βέβαια, μα είχα γράψει και ένα κομμάτι πριν από καιρό, mm-hmm. τον Ιανουάριο, όταν ήρθε ο Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό, είχε ζητήσει το 7. Και του είπαν ότι αυτή είναι κλεισμένη, άστο. Από τότε δηλαδή ήταν φανερό το μήνυμα ότι κοίταξε, αυτή είναι τη Φορτούνη, πάμε για άλλο νούμερο. Και πήρε το 17, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και βαδίζουμε προς ολοταχώς και για τη δεύτερη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Γιατί στην Ισπανία γράφουν για τον Ουνάι Λόπεθ δύο βάσκικα μίντια, ιστοσελίδες, ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Το έχω πει εδώ και μέρες ότι δεν μπορεί να χαλάσει τη μεταγραφή. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, πάση θυσία, ήταν ο πρώτος παίκτης που ζήτησε από την διοίκηση. Mm-hmm. Δεύτερον, γιατί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, mm-hmm. τον Ινάκη Μπάνιεθ, που καταλαβαίνει κανείς, ας πούμε, και με ένα μάνατζερ ο οποίος συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. και έχει φέρει καλούς παίκτες, ξεκινώντας από τον Βαλβέρδε και τα λοιπά, και προπονητές. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούσε να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, γιατί και ο ίδιος φαίνεται στα 30 χρόνια να θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να φύγει εκτός Ισπανίας, γιατί μέχρι τώρα έπεσε στην Ισπανία. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από την Αθλητικό Μπιλμπάο την καριέρα του, και μάλιστα είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την Μπιλμπάο να συνεχίσει. Γι' αυτό και αρνήθηκε, γιατί έχει συμφωνήσει, έχει δώσει τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού με ένα τριετές συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα είναι 3 ή 2 συν 1, θα το δούμε αυτό. Αναμένοντας τις επόμενες μέρες να έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει και αυτός να είναι στην προετοιμασία στο Ρότερνταμ στις 29 Ιουνίου.
0: Άρχισε να πετάει ο Ελκαμπί,
1: ο Ελκαμπί πετάει τώρα. Καλό θα ήταν να πέταγε και τους προηγούμενους μήνες, για να μην πω ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα. Κοίταξε, είναι μια απόκληση για τον Ελκαμπί τώρα αυτό το Μουντιάλ. Είναι το τελευταίο της καριέρας, έτσι εννοείται.
0: Ήταν μια φιλική νίκη κόντρα στη Μαδαγασκάρη σκόραρε.
1: Έτυχε το 4ο γκολ. Το θέμα είναι ότι να επιστρέψει καλά από το Μουντιάλ, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει στο Μαρόκο, άρα να ξέρουμε και πότε θα επιστρέψει για να μπει στην προετοιμασία, να επιστρέψει καλά και να είναι καλύτερος από τον Ελκαμπί της προηγούμενης χρονιάς, αν και βγήκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, και όμως αυτά δεν ήταν τα γκολ αρκετά για τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο Ελκαμπί και θα πρέπει να ξεκουραστεί, Ζέτα, μετά το Μουντιάλ, και έχει ανάγκη από ανάσες, γιατί αυτό το Κόπα Αφρικά μας τύχει σε όλους τον χειμώνα, και το είδαμε αυτό στην πορεία. Οπότε θα πρέπει να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες και να γυρίσει, να επιστρέψει, να είναι σε κάποιο, να δούμε σε ποιο μέρος της προετοιμασίας, ώστε να είναι έτοιμος για τα προκριματικά στις 3 και 4 Αυγούστου.
0: Αναμένουμε μια συνέντευξη τύπου από πλευράς
1: του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. ούτε mm-hmm. μπορούμε να υπολογίσουμε. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση να μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και για το γηπεδικό. Mm-hmm. Αυτό που μας απασχολεί στους προηγούμενους μήνες, αλλά εγώ είχα πει ότι θεωρούσα αδύνατο να γίνει αυτή τη χρονιά για πολλούς και διαφορούς λόγους, mm-hmm. αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Θα αναφερθεί για σε πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μιλάει συχνά και πόσο μάλλον mm-hmm. Σε μια συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης. Περιμένουμε την ενημέρωση για το πότε θα γίνει αυτή μέσα στον Ιούνιο.
0: Mm-hmm. Έχουμε κάτι άλλο στα πέρι, Κώστα μου?
1: Όχι, Ζετακή, αυτά προσεχνά κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός ψάχνει επιγόντως για δεξί μπακ, γιατί ο Κωστίνια έχει αποχωρήσει. Απλά θα ανακοινωθεί από την Brighton μετά τις 15 Ιουνίου, όταν ξεκινάνε και οι μεταγραφές στην Premier League. Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Η αποκτησή του γύρω στα 11 με 12 εκατομμύρια θα βάλει στο ταμείο του Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Μίκα Μαρμόλ, 24χρονος, για αριστερό στόπερ, με 36 συμμετοχές στη Λας Πάλμας. Υπάρχει ο Πάμπλο Μοφέο, 28 χρονών, της Μαγιόρκα, πολύ εξαιρετική περίπτωση, υποψήφιος για δεξί μπακ. Και πάντα σε εκκρεμότητα το θέμα του Τσάπρα, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Νομίζω ότι θα έχει θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, αλλά καλύτερα να περιμένουμε.
0: Ναι, τον οποίο διεκδικεί, όπως έχουμε πει πολύ καιρό τώρα, και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού λένε.
1: Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έχει μπει στο παιχνίδι. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται πραγματικά για τον παίκτη. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα διαχειριστεί ο Κουμπότης τον ποδοσφαιριστή με 3 εκατομμύρια που ζητάει και τέτοια είναι μια άλλη ιστορία, γι' αυτό και το αφήνω ανοιχτό το θέμα.

απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή. Οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, για να πάμε Θεσσαλονίκη και θα επανέλθουμε μετά στα της Αττικής. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου για όλες τις εξελίξεις που αφορούν μπάσκετ, ποδόσφαιρο των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943. Interveten Sports.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ήμουν πραγματικά στα καρφιά, στα αναμένα κάρβουνα χτες το βράδυ, να δω αν θα υπήρχε κάποια θετική ή αρνητική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. Τι έχουμε?
3: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όλοι στα καρφιά είμαστε. Mm-hmm. Και στον Άρη βεβαίως πολύ περισσότερο. Αλλά μέχρι χτες το βράδυ και μέχρι αυτή την ώρα βασικά δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο των γραφείων της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδριο και δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής από τον Βασίλη Σπανούλη, παρά το ότι όλοι εκφράζουν μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι τελικά ο Σπανούλης θα πει το ναι και θα υπογράψει αυτό το αυτοκρατορικό συμβόλαιο που του προτείνει ο Άρης. Mm-hmm. Και θα αναλάβει την ομάδα για τα επόμενα ουσιαστικά 5 χρόνια, γιατί θα είναι ένα συμβόλαιο 3 συν 2 ετών. Mm. Παρ' όλα αυτά, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απάντηση επίσημη δεν υπάρχει, άρα εξακολουθούμε να περιμένουμε.
0: Ναι, αυτή η καθυστέρηση πιστεύεις ότι είναι θετική ή αρνητική?
3: Κοίταξε τώρα, τα μηνύματα που έρχονται κυρίως από τη Σερβία ότι ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε άλλον προπονητή, μόνο θετικά είναι. Άλλη πρόταση ο Σπανούλης δεν έχει στα χέρια του από ομάδα Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Άρα το παράθυρο του Άρη είναι ανοιχτό πλέον, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα είναι μια καλή επιλογή για τον ίδιο και για την οικογένειά του, αλλά κυρίως για τον ίδιο προπονητικά, να έρθει σε μια ομάδα την οποία θα μπορέσει να χτίσει. Του χρόνου ο Άρης θα αγωνιστεί στο EuroCup με στόχο να το κατακτήσει και να παίξει μέχρι την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η εγγύηση του budget των 10 εκατομμυρίων ευρώ και ενός ρόστερ το οποίο θα είναι φάμιλο ομάδων της Ευρωλίγκα.

0: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τώρα το χέρι του είναι. Ο Άρης ήταν αυτό που ήταν να κάνει, το έκανε και περιμένει.
1: Μάλιστα. Για να έρθουμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Πιστεύεις ότι ο Γιακουμάκης μπορεί να μείνει εν τέλει στην ομάδα?
0: Υπάρχει μια τοποθέτηση των ανθρώπων της Cruz Azul από το Μεξικό, σύμφωνα με την οποία είναι αρνητική στο ενδεχόμενο εκ νέου δανεισμού του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Διότι έκανε μια προσέγγιση η ομάδα της Θεσσαλονίκης για να τον δανειστεί εκ νέου για έναν ακόμη χρόνο με τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή να μοιραστεί το συμβόλαιό του με τους Μεξικανούς και να συνεχίσει να παίζει ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Η Cruz Azul λέει όχι σε αυτό το ενδεχόμενο. Ή θα τον αγοράσετε ή θα δούμε τι θα κάνουμε με το μέλλον του παίκτη. Mm-hmm. Υπ' αυτήν την έννοια δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που τόσο θα κοστίσει και ο Γιαννούλης για να τον αποκτήσει από την Augsburg. Mm-hmm. Άρα να δώσει τώρα 10 εκατομμύρια για δύο ποδοσφαιριστές, mm-hmm, νομίζω ότι είναι υπερβολικό το ποσό και νομίζω ότι η κατεύθυνση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα ο Γιαννούλης. Γιατί έχει προτεραιότητα ο παίκτης. Άρα πάει λίγο πιο πίσω για Κουμάκη. Παρ' όλα αυτά, το παράθυρο παραμένει ανοιχτό. Όσο δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.
1: Να, θα γίνω πάλι κουραστική, θα γίνεις και εσύ κουραστικός. 15η μέρα σήμερα.
0: 17η.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι.
1: Έστω ως διαρροή. Έτσι. Έστω ως ένα φερόμενο ρεπορτάζ, κάτι που θα σηματοδοτήσει πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα γίνουν αυτό, πότε ο κύριος Παπαμίκος θα φέρει. Τίποτα. Δηλαδή τα σφρένεστε εσείς αυτά.
0: Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στον ΠΑΟΚ. Τίποτα απολύτως. Είναι πρωτοφανές αυτό, το λέμε όλη την εβδομάδα, το πούμε και σήμερα. Τόσες ημέρες οι οποίες, ενώ πλησιάζει η προετοιμασία, μάλιστα κάποιοι αρχίζουν και είναι απεσιόδοξοι και λένε ότι λόγω αυτής της οποίας απομακρύνεται ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε.
1: Ο Λουτσέσκο είναι Ρουμανία ακόμη?
0: Είναι ακόμα στη Ρουμανία, ναι. Θα επιστρέψει λίγο πριν από την έναρξη προετοιμασίας της ομάδας, 18 Ιουνίου. Να έρθει 15, ας πούμε, να έρθει 13. Έχει ακόμα κάποιες μέρες.
1: Ναι.
0: Τυπικά είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Αυτός είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά συνεχώς με δηλώσεις του πετάει τον μπαλάκι στο Σαββίδη. Εγώ θέλω τον Οσδόεφ, αλλά ο Σαββίδης αποφασίζει. Εγώ θέλω να μείνω, αλλά ο Σαββίδης αποφασίζει. Εγώ θέλω τον Τάισον, ο Σαββίδης αποφασίζει.
1: Ναι. Να σου πω. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο, Αριανού?
0: Ναι, να πούμε μια μεταγραφή που έγινε στο μπάσκετ από τον Ηρακλή. Πήρε εδώ έναν γείτονά του, τον Cleveland Melvin από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τον ανακοίνωσε για 2 χρόνια, τον Αμερικανό forward. Mm-hmm. Ο οποίος είχε πέρσι 13,1 πόντους και 4,8 rebound με τη φανέλα του Δικεφάλου. Καλή μεταγραφή. Mm-hmm. Και επίσης μια είδηση που αφορά περισσότερο τους Θεσσαλονικείς, αλλά καλό είναι να την αναφέρουμε, διότι ήταν εδώ μέχρι πριν από λίγο ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Mm-hmm. Και αυτό που συμφωνήθηκε είναι η κατασκευή ενός νέου κολυμβητηρίου στην πόλη, προκάτ, στο mm-hmm κέντρο μάλιστα, στην Οδό Δελφών. Mm-hmm. Το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσταση στην πόλη, η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο θέμα με τα κολυμβητήρια. Το εθνικό είναι κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Το Ποσειδόνιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλης της πόλης. Του Ωραιοκάστρου υπολειτουργεί, της Νεάπολης το ίδιο. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη αυτή η αναγγελία κατασκευής ενός κολυμβητηρίου. Παναλαμβάνω, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσταση mm-hmm για αυτούς που ασχολούνται mm-hmm με τον υγρό στίβο.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν ξέρω, έτσι στην αποδρομή της κουβέντας μας έχουμε τίποτα με Άρη, με Ηρακλή, γιατί βρίθουν ειδήσεων,
0: ναι,
1: αυτές οι δύο ομάδες.
0: Τον Ηρακλή, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι, μάλιστα υπήρξε και ανάρτηση από την ΠΑΕ. 7 χρόνια χωρίς τον Γιώργο Ξενίδη, σαν σήμερα 3 Ιουνίου του 2019 άφηνε την τελευταία του πνοή. Ένας παίκτης που έχει αφήσει αποτύπωμα στον Ηρακλή από μικρό παιδί, αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Δεν τον ξέχασαν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Mm-hmm. Και στα αγωνιστικά να πούμε ότι αποφασίστηκε να γίνει προετοιμασία της ομάδας στην Ιταλία, στον Μπολζάνο, mm-hmm, με εισήγηση του Ματσάρη. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ όμορφο αθλητικό κέντρο στις Ιταλικές Άλπες, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Mm-hmm. Και μάλιστα κλείθηκε και ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι εκεί με την Πολόνια. Η ομάδα θα μεταβεί στην Ιταλία στα μέσα Ιουλίου. Και έγινε η φωτογράφηση επίσης του Γιώργου Αθανασιάδη. Θα είναι ο πρώτος που θα ανακοινωθεί. Φωτογραφήθηκε στο Καφτατζόγλιο. Αυτό που λένε στον Ηρακλή είναι ότι κάθε μέρα που θα περνά πλέον, ίσως και από αύριο, να έχουμε και από μία ανακοίνωση ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Πότε θα ανακοινωθεί ο Φούντας? Από τον Άρη, για τον Άρη, ναι.
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Όλοι λένε στον Άρη ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωσή του. Ότι αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση. Αλλά αν δεν δούμε την ανακοίνωση.
1: Αν δεν πέσουν υπογραφές και υπάρξει ανακοίνωση, είναι σαν να μην έχει γίνει. Ωραία. Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:28, κάνουμε τώρα το καθιερωμένο break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις πάντα από την, υπό την ομπρέλα της Interveten. Μην ξεχνάς, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, να το θυμόσαστε πάντα αυτό. Λοιπόν, είπαμε break, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Interveten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι κύριε Σακύρη. Να ξεκινήσουμε από την Βουλή και την συνταγματική αναθεώρηση. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Να πω τους κεντρικούς άξονες της πρότασης. Είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι αλλαγές στο άρθρο 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών. Καθιερώνεται μία και μόνη εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εισάγεται η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα, να πάμε και στην υπόθεση με το ντρόουν στην Λευκάδα. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρία στο Κίεβο για την δράση του ντρόουν, το οποίο θυμίζω εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στη Λευκάδα, κατέθεσε η Αθήνα. Όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η Λάνα Ζοχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, να υπενθυμίσω ότι το ντρόουν είχε βρεθεί φορτωμένο με εκρηκτικά. Στην υπόθεση των υποκλοπών, την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητάει το Πασόκ για την υπόθεση, μετά και τις δηλώσεις του Ντίλιαν, του ιδρυτή της συντελέξιας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία αποκλειστικά και μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Στα της αντιπολίτευσης και στον γενικότερο αναβρασμό που επικρατεί μετά και την δημιουργία του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, το πρωί φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα τον Άσο Ηλιόπουλο, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ανεξαρτητοποιήθηκε χθες από την Νέα Αριστερά. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική. Αυτό τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Προσέθεσε μάλιστα ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχαμε και άλλη μια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία αλλά και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, όπως εξηγεί στην επιστολή του, παρετείται για την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Στις χρηστικές ειδήσεις είχαμε πανελλαδικές σήμερα συνέχεια για τις εξτάσεις με μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Τα θέματα στα μαθήματα ήταν κάπως απαιτητικά, όπως μας μεταφέρθηκε. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πω ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης αλλά και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, μετά και την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχαμε επίσης ένα τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Μενίδη, όταν γιο ταχύ έβγαινε από πάρκινγκ. Το παιδί, να πω ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, εκεί όπου νοσηλεύεται σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα και με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να πω ότι οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών. Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα τώρα νέα κλιμάκωση υπάρχει. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουνς σε αμερικανικές βάσεις και ελικόπτερα, κάνοντας λόγο για αντίπεινα, ενώ τέλος ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ιρανικά ντρόουνς έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2:38. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Είμαστε στο δεύτερο μέρος με την Intervete μαζί μας πάντα έως το τέλος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα ασχοληθούμε με τον μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Λένα Καραλή. Η πρώτη μεγάλη βραδιά σήμερα, Λένα. Η ώρα για το πρώτο τζάμπολ στους τελικούς της GBL. Έφτασε αυτή η ώρα. Με τον Ολυμπιακό υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και οι δύο έχουν διαφορετικές αφετηρίες, προβλήματα, προβληματάκια και όλα ανοιχτά, μάλλον.
1: Καλησπέρα, Ζήτα, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να μάθουμε ποιος θα είναι και ο πρωταθλητής Ελλάδας για να ολοκληρωθεί και επίσημα η φετινή σεζόν. 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο τζάμπολ του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Καθόλου παράξενο αυτό. Με τον Ολυμπιακό να παίζει χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και ο Παναθηναϊκός να μην έχει στην διάθεσή του τελικά τον Κώστα Σλουκ. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε από τότε, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που έκανε τη μετακίνηση αυτή ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό, πρέπει να είναι ο πρώτος τελικός που θα είναι εκτός, που θα είναι
0: απόλυτα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό στατιστικό αυτό.
1: Ναι, δεν πρέπει να κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν έχει χάσει άλλο παιχνίδι σε αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Εξακολουθεί να έχει θεματάκια με το πρόβλημα που τον υποχρεώσει να κάνει και επέμβαση στο γόνατο. Mm-hmm. Εδώ με κάθε επιφύλαξη, γιατί γνωρίζεις και εσύ ότι με τα ιατρικά δεν θέλω να μπλέκω, θεωρώ το ότι έγινε λάθος διαχείριση στο πρώτο μάτς της σειράς με τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι καταρχάς για τον παίκτη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, και για την υγεία του, να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μην υπάρχει θέμα στην πορεία. Και χωρίς να είναι βεβαίως 100% δεδομένη η απουσία, έτσι, να βάλουμε εδώ ένα μικρό παραθυράκι. Το ιατρικό team και ο ίδιος ο παίκτης θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο. Οι πιθανότητες βεβαίως δεν είναι με το μέρος του. Μένει να το δούμε. Και όταν θα ανακοινωθούν οι 12 δεύτερο τι θα είχε επιλέξει ο Εργίνα Ταμάν. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο πως δεν θα αγωνιστεί ο Ντόρση. Έχει τις επιλογές ο Γιώργος Μπατζόκας για να μπορέσει να αφήσει τον παίκτη εκτός και να καλύψει το κενό με τους υπόλοιπους διαθέσιμους και υγιείς. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ξεκινάει έχοντας προβάδισμα. Προβάδισμα κυρίως γιατί δεν θα πω μόνο την έδρα, που έχουμε δει ότι οι έδρες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες πλέον έχουν μικρότερη βαρύτητα, έχουν σπάσει και από τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια στις σειρές των τελικών. Ξεκινάει έχοντας προβάδισμα γιατί είναι σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Το έχει δείξει από τον Απρίλιο έως και το Final Four. Και στα μάτς με την ΑΕΚ είναι απολύτως συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχουν γκρίνιες και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τα θεματάκια στον Παναθηναϊκό. Δεν αμφισβητείται η θέση του προπονητή του, δεν αμφισβητούνται παίκτες. Έχει την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και
0: βασικό.
1: Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί. Δηλαδή, ναι μεν ο Ολυμπιακός έχει αυτά τα στοιχεία υπέρ του, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται πως επειδή πήρε τη EuroLeague θα πάρει και αέρα τους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα είναι λάθος από πλευράς Ολυμπιακού και ίσως εκεί να την πατήσει. Γινόμαστε λίγο κουραστικοί με τον Γιώργο, είμαι σίγουρη ότι το έχει αναφέρει και αυτό. Το 2013, όταν ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το Λονδίνο με την τρίτη του Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός με τον Αργύρη Πεδουλάκη τότε στον πάγκο και έχοντας κατά πολλά εκατομμύρια μικρότερο μπάτζετ, έκανε το 3-0, έσπασε δύο φορές την έδρα του Ολυμπιακού και κατέκτησε το πρωτάθλημα εκείνος. Μπορεί να επαναληφθεί, τίποτα δεν αποκλείεται. Αρκεί φυσικά ο Παναθηναϊκός να δείξει ότι είναι ομάδα, έστω και στο φίνις τη σεζόν, και από εκεί και πέρα ο καθένας να πάρει το δρόμο του.
0: Να σας ρωτήσω την απίστευτη κοινοτοπία, τι γίνεται με τα εισιτήρια.
1: Έχουν εξαντληθεί.
0: Εξαντλήθηκαν, ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Έχουν εξαντληθεί. Αυτά είναι sold out και δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό σε όλα και στα δύο γήπεδα, έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία, και από ό,τι διάβασα, ο Παναθηναϊκός θα καταλήξει σε ξενοδοχείο και θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να πάνε σπίτια τους οι παίκτες. Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών μέσα στο ξενοδοχείο της ομάδας, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλό αυτό, σε συνδυασμό με το ότι έχουν ολοκληρωθεί και τα μίλια του Χέις Ντέιβις. Να μπορέσουν να παραμείνουν και λίγο μαζί.
0: Σταμάτα πια.
1: Να παραμείνουν όλοι μαζί για να μπορέσουν να λύσουν τα θεματάκια. Κοίταξε να δεις, αν πούμε ότι δεν υπάρχουν θέματα στον Παναθηναϊκό, θα κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας και τους ακροατές μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που περιμένω, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και από παίκτες αυτού του επίπεδου, είναι να δείξουν τη σοβαρότητα που απαιτεί η καριέρα που έχει χτίσει ο καθένας και τη σοβαρότητα που οφείλουν απέναντι στην ομάδα στην οποία αγωνίζονται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Για χαρά.
2: Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε και το απόψινό παιχνίδι ο Βασίλης Τολιόπουλος.
4: Να πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Αύριο ξεκινάμε τους αγώνες των τελικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, για όλη την ομάδα, για όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το πρωτάθλημα και θα δώσουμε το 100% για να το πετύχουμε. Σίγουρα ο κόσμος μας βοηθάει σε κάθε παιχνίδι, είναι υποστηρικτικός και εμείς δεν θέλουμε να τον απογοητεύσουμε. Θέλουμε σίγουρα να πάρουμε το πρωτάθλημα και για αυτούς και να μπορέσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή να ακούσουμε, με συγχωρείτε, τον Μάνο Σταναμόπουλο, ο οποίος βρίσκεται, νομίζω είναι ήδη στην Στοκχόλμη, όπου μαζί με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, διότι υπάρχει ένα φιλικό. Ας τα ακούσουμε καλύτερα διαστόματος, Μάνο Σταναμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, ο πιο πολυταξιδευμένος δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης. Σουηδία.
1: Καλά. Σουηδία, ακόμα στα αεροπλάνο είμαστε. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροάτε του 943 Ιντερνετ Sports, εδώ στο αεροπλάνο τη Ολυμπιακή, που έχει τροχιοδρομήσει τώρα και ψάχνει τον κατάλληλο διάδρομο για να σταματήσει. Διεθνή Ελλάδο, η οποία αύριο το απόγευμα, 7 ώρα Ελλάδο, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη τη Σουηδία. Μια ισχυρή ομάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με ποδοσφαιριστές όπως ο Βίκτορ Γκιόγκερες, ο φορ της Arsenal, που τον είδαμε και στον τελικό του Champions League το Σάββατο στην Βουδαπέστη. Αισιοδοξία βεβαίως υπάρχει από ελληνικής πλευράς, από Χρήστο Τζόλι, από Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που όπως λέγαμε και με, αν θα παραμείνει, αν θα ακολουθήσει τη Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga ή θα πάρει μεταγραφή για κάποια άλλη ομάδα εντός ή εκτός Γερμανίας. Τα παιδιά πάντως εδώ είναι αισιόδοξα ότι αύριο θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάτι το πολύ καλό και θα ικανοποιήσουν τους Έλληνες φιλάδους που θα το παρακολουθήσουν από τηλεόραση.
0: Βλέπω έχει και συνέντευξη τύπου ο Γιοβάνοβιτς τα απόγευμα, 6 και 4.
1: Την εθνική ομάδα, να θυμίσουμε, απουσιάζουν οι τραυματίες ο Κωνσταντέλιας, ο Γιαννούλης, που όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει τα ιδρωμήρια στο ΠΑΟΚ, και ο Κάρετσας, που έχει ένα μικρό πρόβλημα και έμεινε στη ΧΕΝΚ. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε πει ότι η United έχει συμφωνήσει, τώρα ανακοίνωσε και επισήμως την απόκτηση του Βραζιλιάνου, του Έντερσον, της Αταλάντα με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά προσθήκη του νέου της, όπως είναι τα πράγματα, ο προπονητή, ο οποίος ήταν προσωρινός μέχρι πριν, ο Μάικλ Κάρικ. Τώρα λοιπόν που υπέγραψε το συμβόλαιό του, πραγματοποίησε και την πρώτη του μεταγραφή. Παίρνει τον Άντερσον από την Αταλάντα, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου, του Καζεμίρο, που τελειώνει το συμβόλαιό του, δεν θα παραμείνει άλλος κόκκινος διαβόλος. Και πιθανότατα θα πάει στις ΗΠΑ να συναντήσει τον Λιονέλ Μέση και να ενταχθεί στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου εκεί να θυμίσουμε ο προπονητής των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, είχε κάνει κρούση στον Πεπ Γκουαρδιόλα για να πάει να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Αργεντινού, του Χαβιέ Μασκεράνου. Αλλά βεβαίως ο Πεπ Γκουαρδιόλα ευχαρίστησε την πρόταση που του κατέθεσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά προς το παρόν θέλει να παραμείνει παγκόσμιος σύμβουλος του ομίλου τη City. Τώρα πάμε στον Μίτσελ, όχι τον παλιό προπονητή του Ολυμπιακού, τον άλλον που ήταν προπονητής στην Τζιρόνα, την ομάδα της Ισπανίας, όπου αναλαμβάνει και επισήμως την τεχνική αισία του Άγιαξ. Ο Άγιαξ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει φτωχό συγγενής του Ολλανδικού πρωταθλήματος, ούτε στην Ευρώπη μπορεί να διακριθεί, ούτε εντός συνόρων κυριαρχεί πρώτα η Αϊτχόβεν και μετά η Φέγγενορτ, ακόμα και η Ναϊμέγγεν, που για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία της θα δώσει το παρόν σε προγραμματική φάση του Champions League.
0: Τι γίνεται με τη Ρεάλ? Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είπε την Πέμπτη ανακοινώνουμε το πρώτο μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα της ομάδας. Ποιον?
1: Όπως νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με 20 εκατομμύρια, παίρνει από την Ίντερ τον Ολλανδό δεξιό μπαχαφ, τον Ντιούφρις, τον οποίο προφανώς τον έχει ζητήσει ο Μωρίνιο, καθώς και ο Μωρίνιο, να θυμίσουμε, έχει συμφωνήσει με τους λευκούς της Μαδρίτης, απλώς για να επικυρωθεί και να ανακοινωθεί και επισήμως η ένταξή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να γίνουν και εκλογές. Γιατί μάλιστα τότε παραμένει στον αέρα η υπόθεση του Μωρίνιο. Βεβαίως και μπεφήκα από την πλευρά της, μετά τον αποχαιρετισμό που έκανε χθες ο Μάρκο Σίλβα με την αγγλική ομάδα, πάει στην Πορτογαλία να λάβει τους αετούς της Λισαβόνας. Να θυμίσουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο και με τον μέχρι πρότινο κεντρικό αμυντικό της Ρεάλ, τον Γάλλο Κονατέ. Και αυτός δεν τα βρήκε με τη διοίκηση των προπέρσινων ουσιαστικά πρωταθλητών Αγγλίας και τώρα πάει να μετακινηθεί δίπλα στον πρώην του συμπαίκτη, τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρον, στην Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλλον είσαι κοντά στους διεθνείς. Είσαι κοντά στους διεθνείς, λέω.
1: Είμαι κοντά, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, όχι, δεν λέω.
1: Είναι δίπλα μου. Ναι, ναι, κοντά στους διεθνείς.
0: Δεν λέω. Πώς ήταν το κλίμα, ποια ήταν η ατμόσφαιρα.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό το κλίμα. Αισιόδοξοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, αστιάκια. Ευχάριστο, ευχάριστο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα προς ένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Ογκαγκάτσης. Ο κύριος Τζόρτζο εδώ. Εντάξει, πολύ όμορφο το κλίμα. Είπε και διάφορα αστιάκια ο κυβερνήτης του αεροπλάνου. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ναι, πολύ όμορφο το κλίμα.
0: Ωραία. Ωραία, μάνο μου. Έγινε.
1: Ο καιρός είναι λίγο δροσερός από ό,τι βλέπω εδώ από το αεροπλάνο.
0: Ναι, εντάξει, συννεφάκια.
1: Σφυρία είναι αυτή. Ναι. Έχει συννεφάκια. Ναι,
0: ναι, καλά. Συννεφάκια.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ. Καλό μεσημέρι.
2: 943. Intervention Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Είδα και το χθεσινό.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και το χθεσινό ωραίο ντοκιμαντέ, το δεύτερο μέρος του Παύλου Τσίμα στο Sky, αναφορικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ακούσαμε τον Γιάννη Αλαφούζο να αναφέρεται σε μία παραμονή τμήματων στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και μιας δημιουργίας για τον ευρύτερο αθλητισμό εκεί. Δεν ξέρω αυτό.
1: Πώς είναι εφικτό, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Ναι, κοίτα, είπε ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα ο Γιάννης Αλαφούζος. Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό. Mm-hmm. Πάντως, σαν ιδέα, δεν είναι και άσχημη, κατ' εμέ. Έτσι, να μείνουν στην ουσία, μπορεί να τα δουν οι φίλοι. Το πώς, γιατί άλλο να το περιγράφεις και άλλο να το δεις το πώς είναι το σχέδιο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλιώς είναι να γκρεμιστεί όλο το γήπεδο, να μην υπάρχει τίποτα. Και αλλιώς είναι, σύμφωνα με το σχέδιο, να παραμείνει κομμάτι, δηλαδή, στην ουσία από τη λεωφόρο, δηλαδή και η θύρα 13 να μην γκρεμιστεί και το άλλο πέταλο από την απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Να φύγει από την τζόχα, ας πούμε, όλη αυτή, να ανοίξει από εκεί. Όπως και από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί μπροστά να γίνουν και καταστήματα και να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, να μπαίνει μέσα. Κάπως mm-hmm. έτσι το έχουν σκεφτεί να το κάνουν. Δεν είναι και άσχημο, βέβαια. Mm-hmm. Κατ' εμέ. Δεν ξέρω αν το είδες και ποια είναι η προσωπική σου άποψη σε αυτό. Δηλαδή, θα θυμίζει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γιατί mm-hmm. η λεωφόρος, ας πούμε, η θύρα 13, ας πούμε, και το άλλο πέταλο θα φυτευτούν και δέντρα. Δηλαδή, mm-hmm. θα υπάρχει πράσινο. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. και ένα μικρό κολυμπητήριο από τη θύρα 13 από κάτω. Μπάσκετ, δηλαδή αρκετά αθλήματα θα υπάρχουν εκεί. Σίγουρα πράσινο πολύ. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε. Mm-hmm. Και σαν ιδέα. Από το να κατεδαφιστεί εντελώς, θα θυμίζει Παναθηναϊκό, θα θυμίζει λεωφόρο.
0: Έτσι, ναι, όπως το λες. Εν τω μεταξύ,
1: θα είναι ένα πάντρεμα, συγγνώμη σε διακόπτω, θα είναι ένα πάντρεμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, της ιστορίας αυτής του, γιατί έχει μεγάλη ιστορία το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Με την ανάπλαση που λένε, έτσι, και με το πράσινο.
0: Επίσης,
1: νομίζω.
0: Επίσης, υπήρχε αναφορά στο γήπεδο του Βοτανικού τώρα εκ μέρους του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όπου ανέφερε ότι με διαφορά θα είναι το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας, έτσι. Από πλευράς αισθητικής και άλλων, προφανώς.
1: Ακριβώς. Έχει ότι ο Ασύμπους το 1,5 πόσο είναι δίπλα είναι ο Παρθενώνας, θα φαίνεται κιόλας, είναι φάτσα που λέμε. Παίζει ρόλο γιατί είναι το ιστορικό μνημείο της Αθήνας, ο Παρθενώνας. Σύν ότι είναι ένα καινούριο γήπεδο και η μορφή που θα πάρει θα είναι και καλέσθητο, γιατί το έχει ξαναπεί αυτό και ο Δήμαρχος Αθηναίων το είχε πει παλιότερα στη συνέντευξή του. Βέβαια, οι φίλοι του Παναθηναϊκού εν αναμονή είναι να τα δουν όλα αυτά. Οι εργασίες προχωράνε με γοργούς ρυθμούς και το θέμα είναι εάν θα είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, δηλαδή του χρόνου το Μάιο Ζέτα, να είναι έτοιμο, όπως και οι καταστάσεις του Εραστέχνη, έτσι, που εκεί έχουμε ένα
0: ναι, μια καθυστέρηση. Ναι, μάλιστα. Τώρα, με τον Κρίστενσεν, εντάξει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι οι Ισπανοί λένε ότι υπάρχει πρόταση από την Βαρσελόνα να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για διαιτές συμβόλαιο. Αυτός φυσικά θέλει να μείνει στην Βαρσελόνα. Τώρα, εάν πιστεί να μην γίνει αυτό και να έρθει στον Παναθηναϊκό, εμένα μου φαίνεται δύσκολο, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Τώρα δεν το ξέρω. Εν αναμονή θα είμαστε και γι' αυτό και πως σιγά σιγά βλέπεις ότι έρχονται, μάλλον έρχεται στο φως της δημοσιότητας αρκετά ονόματα. Και πάλι θα το ξανακούω από τον Παναθηναϊκό, κανένα όνομα δεν βγαίνει, έτσι, ό,τι έρχεται από το εξωτερικό. Όπως ο Ταρνοβάνου, που η αξία του είναι περίπου, ο Ρουμάνος, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Και μιλάμε τώρα για έναν τερματοφύλακα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ήταν τον συγκεκριμένο παίκτη και ο οποίος είναι, να πω, και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Πολλά ονόματα θα περάσουν, Ζέτα μου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Υπομονή να υπάρχει από τον κόσμο μόνο και τίποτα άλλο. Τώρα, όπως να πούμε και κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος από τις 11 σήμερα έχει συνάντηση με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με τον κύριο Λαφούζο, τον κύριο Κορώνα, τον κύριο Κοτσόλη και ο δικός του συνεργάτης. Μέχρι και αυτή την ώρα, τώρα δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, πάντως από τις 11 ώρα είναι, βρέθηκαν να συζητήσουν όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού, που φυσικά από ό,τι καταλαβαίνεις είναι πάρα πολλά. Όπως και χθες παρέθησαν δείπνο στα Βόρεια Προάστια. Και γενικά όλη την ημέρα και η χθεσινή ημέρα ήταν ξενάγηση σε καταστάσεις του Παναθηναϊκού. Είχε πάρα πολύ κουβέντα, γιατί είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά, σε κρεμή θέματα και πιο πολύ μεταγραφικά όσον αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή σηκώνει μανίκια, έχει σηκώσει μάλλον μανίκια ήδη και έχει πάρα πολύ δουλειά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, φαντάζομαι, σήμερα όσον αφορά τα θέματα αυτά. Και θα αναχωρήσει για την πατρίδα του, ίσως, δεν ξέρω απόψη, ίσως αύριο, να, για 3-4 μέρες, ούτως ώστε να τακτοποιήσει τα της μετακόμισής του, να έρθει με την οικογένειά του, γιατί σιγά σιγά θα ξεκινήσει και την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός για να έρθει για μόνιμη κατάσταση.
0: Θα υπάρξει συνέντευξη τύπου...
1: Σήμερα όχι, από ότι σήμερα και αύριο, όσο είναι εδώ δηλαδή, όχι, τη δεύτερη φορά που
0: όταν
1: θα έρθει.
0: Όταν επιστρέψει, μάλιστα.
1: Θα πρέπει, μπράβο, θα πρέπει να γίνει και η επίσημη συνεδρία, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους του τύπου, να τον γνωρίσουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Οπότε θα γίνει τη δεύτερη φορά που θα επιστρέψει πάλι στη χώρα μας.
0: Ωραία. Έγινε, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε εσένα, Ζέτα μου. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, απλά διαβάζω ένα μήνυμα. Ζέτα μας δεν χρειάζεται τόση μεγάλη αγωνία και τόσο άγχος για το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στους τελικούς. Με ελληνική ομάδα παίζει, νομίζω. Κανένα άγχος, καμία αγωνία, καμία ερώτηση, καμία τοποθέτηση δεν αφορούσε άγχος για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός παίζουν σήμερα το πρώτο παιχνίδι. Κανένα άγχος απολύτως για καμία από τις δύο ομάδες. Μακάρι να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, να κερδίσει αυτός που πρέπει και να πάμε μέχρι το τέλος έτσι. Πάντως προσωπικά δεν έχω κανένα άγχος και καμία αγωνία. Λοιπόν, με τούτα και μετάλλα, η ώρα έφτασε 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Ολοκληρώθηκε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet, όπως κάθε μέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, τώρα συνεχίζει ο Θέμης Παλιούρας. Λοιπόν, σας προτρέπω να πάρετε τα τηλέφωνα που κάτι που κάνετε κάθε μέρα ούτως ή άλλως, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε και να πείτε τη δική σας άποψη. Την ακούμε πάντα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Intervetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermeten Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email. Στο Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνει τα μηνύματά σας και σε Viber και σε email, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Σήμερα λοιπόν ξεκινάνε οι τελικοί του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9. Οι δύο ομάδες μάλιστα θα έχουν και κάποιες απουσίες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ. Αυτό σημαίνει πως θα δούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Εβάν Φουρνιέ, καθώς πέρα από τα λεπτά τα οποία αγωνιζόταν έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να αναπληρώσει και κάποια από τα λεπτά του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είναι ότι ο Μακίσικ, ο οποίος έμεινε εκτός τελικά, δεν πήγε στην οχτάδα ξένων του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε γι' αυτός να παίξει εκείνες τις θέσεις για να συμπληρώσει κάποια λεπτά. Δεν βρίσκεται όμως στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να θυμίσω πως ο Μόντε Μόρις, ο Μακίσικ και ο Μουσταφά Φαλ έμειναν εκτός από τους ξένους του Ολυμπιακού. Επίσης θα τονίσουμε πως σε κάθε αγώνα από τους 8 δηλωμένους θα πρέπει να παίζουν οι 6. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό σήμερα για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Για τον Ολυμπιακό το πιο λογικό σενάριο, το πιο πιθανό είναι να μένει ένας γκάρτ έξω, ονειλικίνα πιθανότατα, και ένας από τους 3 σέντερ. Γιατί οι άλλοι 6 ξένοι είναι ο Κόρι Τζόσεφ είναι ο ένας, ο Νιλικίνα που είπαμε νωρίτερα είναι ο δεύτερος, είναι ο Τάισον Γουόρ 3, είναι ο Φουρνιέ 4, ο Πίτερς 5 και οι 3 ψηλοί 8. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αυτοί που είναι πιο πιθανό να μείνουν έξω είναι ένας ο Νιλικίνα, καθώς υπάρχουν ήδη 2 άσεις στη θέση του, ο Γουόκαπ και ο Τζόσεφ, και ένας από τους 3 ψηλούς και προφανώς ένας από τους 2 ή τον Ταϊρικ Τζόνς ή ο Ντόντα Χολ. Από εκεί και πέρα και ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ροκαβόπουλο, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει και ανάσες στον Τσέντι Όσμαν. Είδαμε ακόμα και με τον ΠΑΟΚ, όπου είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τον Τσέντι Όσμαν να παίζει 37 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να τα πηγαίνει εξαιρετικά βέβαια, αλλά να παίζει 37 λεπτά πάρα πολλά για έναν παίχτη, ειδικά όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι όπως είναι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σήμερα με τον Ολυμπιακό μπορεί να δούμε ακόμη και 40 λεπτά, ας πούμε, τον Τσέντι Όσμαν, γιατί δεν υπάρχουν κι άλλες λύσεις στη συγκεκριμένη θέση. Ο Μάριος Γκριγκόνης έμεινε εκτός οκτάδας, οπότε μοναδικό καθαρό τριάρι είναι ο Τσέντι Όσμαν και υπάρχει και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την θέση.

0: 9 η ώρα λοιπόν είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Θα συζητήσουμε και περισσότερα μαζί σας όταν με το καλό προχωρήσουμε στις γραμμές. Από εκεί και πέρα αναμένουμε την ανακοίνωση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την ΑΕΚ. Ο Ουκρανός εξτρέμ, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις, όλα πήγανε καλά και αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ένωση. Είχαμε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη χθες, κάτι το οποίο γνωρίζαμε εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ, έλειψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ειδικά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και στα εγχώρια τέλος πάντων, όπου ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε λύσεις. Αρχικά δεν είχε έναν παίχτη να μπορέσει να χτυπήσει τις στατικές φάσεις για να μπορέσει να βρει κάποια γκολ από αυτές. Έναν παίχτη ο οποίος να έχει το απρόβλητο στο παιχνίδι του, που θα έχει το κάθετο παιχνίδι, μια κάθετη πάσα, ένα σουτ έξω την περιοχή, όπου είδαμε ελάχιστα από τον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν, αλλά και την περσινή, άλλο που είχε κυλήσει πολύ καλύτερα σε σχέση με την σεζόν που μας πέρασε. Οπότε ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε σπίτι του μετά από 2 χρόνια και το πέρασμά του από την Αλκαλίτς και είναι και πάλι παίχτης του Ολυμπιακού. Η επόμενη μάλιστα θα είναι η 11η σεζόν του Κώστα Φορτούνη με την φανέλα του Ολυμπιακού. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Ο Νίστρου που βρίσκεται στην Ελλάδα θα φύγει και πάλι, θα ξαναγυρίσει μάλλον την Κυριακή ή την Δευτέρα για να εγκατασταθεί μόνιμα και να προχωρήσουν όλο και πιο γρήγορα στην συνέχεια τα πράγματα και εξέλιξη τον Παναθηναϊκό. Είδαμε χθες το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στο Sky, το ηλεοφόρος είχε τη δική της ιστορία, τον Γιάννη Αλαφούζο να εμφανίζεται και να αναφέρει πως υπάρχει μια πρόταση ώστε να μην κατεδαφιστεί πλήρως το γήπεδο στο Απόστολος Νικολαίδης. Τώρα πως θα γίνει αυτό είναι καλή απορία, γιατί ουσιαστικά η συμφωνία έλεγε ότι θα γκρεμιστεί ηλεοφόρος, θα δοθεί ηλεοφόρος για να γίνει ο Βοτανικός. Τώρα το πως θα γίνει αυτό θα το δούμε και αν θα γίνει και δεκτό. Και επίσης έχουμε και την εθνική ομάδα, η οποία έφτασε πριν λίγη ώρα στην Στοκχόλμη για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Σουηδία. Η Σουηδία, η οποία έχει επιλέξει τη δική μας εθνική ομάδα για να δώσει το τελευταίο της χρονικά φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στο παγκόσμιο κύπελο. Έχει περάσει το Μουντιάλ η Σουηδία. Έπαιξε και προχθές ένα φιλικό με την Νορβηγία που ιτήθηκε 3-1 και δεν ήταν καλή η Σουηδία. Ή μάλλον ήταν πολύ καλή η Νορβηγία, όχι απλά ήταν κακή η Σουηδία. Θα δούμε λοιπόν και αύριο το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Σουηδία. Η εθνική μας που ουσιαστικά προετοιμάζεται για τα παιχνίδια στο Nations League που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Επίσης μάθαμε χθες ότι τα παιχνίδια τα εντός έδρας θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας, με την εθνική να μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη μετά από περίπου μια πενταετία όπου είχε αγωνιστεί για ένα παιχνίδι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Θέμη. Χαίρετε.
1: Καταρχάς ήθελα να σε ρωτήσω εξής, τώρα πήρα αφορμή από το τελευταίο.
0: Το Δωρή εσύ είσαι.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Δωρή. Ναι.
1: Το τι θα γίνει με το γήπεδο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση ή ο Δήμος?
0: Η σύμβαση έχει υπογραφεί με τον Δήμο Αθηναίων, οπότε θεωρώ πως ο Δήμος. Τώρα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά ναι. Προφανώς θα παίξει ρόλο η κυβέρνηση. Αλλά νομίζω ότι με το Δήμο, αφού με το Δήμο έχει υπογράψει τη διπλή ανάβλαση.
1: Πες ότι ο Δήμος αύριο το πρωί,
0: ναι,
1: λέει εμείς το ανακηρύσουμε σε μουσιακό κτίριο, έτσι, και το θέλουμε όπως είναι. Θα μείνει εκεί. Λέω μια υπόθεση εργασίας κάνουμε,
0: ναι,
1: με την εντύπωση ποιος έχει την αρμοδιότητα. Αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι,
1: αυτό
0: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος ο Δήμος, γιατί με τον Δήμο,
1: ωραία,
0: έχει υπογράψει
1: τη διπλή ανάβλαση. Τίποτα, ναι, άλλο, απλά λέω το τι μπορεί να γίνει, έτσι. Ανεξάρτητα το τι υπογράφεις και δεν υπογράφεις, οι αποφάσεις μακραίνουν και κοντένουν. Λοιπόν, δεύτερο, να πάω στο μπάσκετ πρώτα και μετά θα ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ρε φίλε, έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος, ότι έχουμε αποκοιμηθεί λιγάκι.
0: Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Επειδή δεν έχουμε ο Γιαννακόπουλος αυτή τη φορά και επιλέξει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι, καθόλου. Και πρέπει να πω ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο σημερινό παιχνίδι, γιατί όπως λένε συνήθως, αν είναι να πάει να χτυπήσει ένα παιχνίδι, το καλύτερο να πάει να χτυπήσει το πρώτο παιχνίδι. Γιατί μετά, όταν διαμορφωθεί μια σειρά, ξέρω εγώ, 1-0, αν πάει 1-1 ή 2-0, είναι πολύ πιο δύσκολο το τρίτο παιχνίδι στην έδρα του γηπεδούχου, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Θέλω να πω.
0: Πάντως, Θοδωρή, επειδή σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές ο Γιανακόπουλος δεν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις κλπ. Δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκοιμηθεί. Το θέμα είναι τι θα δούμε στο γήπεδο, έτσι.
1: Το βράδυ. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Καταρχάς, θέμη μου, εκφράζω την άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά η άποψή μου είναι η σωστή. Εγώ σου λέω πώς το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, και
1: θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να πάνε απόψε, έχουν εισιτήρια, ας πάρουν μαζί τους και μια ελληνική σημαία.

0: Και ήθελα να σε ρωτήσω, τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή τις διαχειρίζονται οι ίδιοι που πέρσι είχαν αυτό το αποτυχημένο ρεκόρ μεταγραφών? Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι?
1: Νομίζω ότι φέτος θα μετρήσει πολύ περισσότερο η γνώμη του Μεντιλίμπαρ σε σχέση με πέρσι, Θοδωρή.
0: Ωραία. Και ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του Μεντιλίμπαρ μέχρι τώρα. Και φέτος δεχτήκαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα γιατί δεν μπορεί να το παίρνει σε κάθε χρόνο. Δεχτήκαμε και ότι η ομάδα ήταν πρώτη χρονιά σε αυτό το σύστημα στο Champions League. Ξέρω εγώ, έχασε αρκετή από την ενέργειά της. Αλλά φέτος, φίλε, ξεκινάμε καινούργια πράγματα. Και δεν θα δεχτώ, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, ξανά σε αυτό το στυλ των Ισπανών, των 1,5 εκατομμυρίων, που είναι πιο αργή, ρε φίλε, και από το replay. Δεν θα το δεχτούμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Και βλέπεις, μπες να δεις η ΑΕΚ τι παίχτη πήρε, ρε φίλε. Μπες λίγο στατιστικά, μπες να δεις μπες να δεις γκολ, μπες να δεις ότι όπου έχει πάει πορώνεται, τα δίνει όλα. Δηλαδή μια μεταγραφή έτοιμη, ρε φίλε. Συγχαρτήρια σε αυτούς που κάνανε τη μεταγραφή αυτή στην ΑΕΚ, συγχαρτήρια.
1: Ναι, ναι, καλός παίκτης ο Ζιμπκόφ. Θα τον δούμε κιόλας στο
0: γήπεδο. Γύρω-γύρω. Άμα ρε φίλε, θες να μου δείξεις ότι θες να κάνεις κάτι, πήγαινε χτύπα τον Ουνάη που είσαι ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί δεν μπορεί. Πήγαινε χτύπα.
1: Γιατί για τον Ουνάη, ρε Θοδωρή, για τον Ουνάη τώρα ενδιαφέρει η Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε. Δεν είναι στο χέρι του Ολυμπιακού. Επίσης, όπως λέγανε, δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι
0: ρεπορτάζ. Ωραία, πήγαινε πάρε τον άλλον από τη Σεντεκέ, ρε φίλε.
1: Τον Νταβίτ Ασβίλη, λες?
0: Ναι, πήγαινε παραπτώνει. Θα μου δείξει, ρε φίλε, ότι κάνει. Καλός ο Φορτούνης, αλλά ο Φορτούνης, ρε φίλε, είναι για να μπει, να παίξει ένα ημίχρονο, να παίξει ένα παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα που θα δυσκολευόμαστε. Δεν μπορείς να βασιστείς, ρε φίλε, τώρα. Εγώ είμαι φίλε, έχω δέσει τη μάχη μου για τον Κώστα του Φορτούνη. Ο Γιώργος από το Λονδίνο ξέρει και πολλοί ακροατές ξέρουν και ο Κώστας ο Σαμοθράκης ξέρει. Λοιπόν, πάρα πολύ φορτούνη. Αλλά δεν είναι ο Κώστας ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή σε θέση για να σηκώσει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Μόνο ο Φορτούνης δηλαδή. Δεν γίνεται. Αλλά ρε φίλε, να δω και κάτι στις μεταγραφές, ότι πραγματικά κινούνται σε κάποια πράγματα. Σωστά. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω-γύρω εκεί. Ο Ουναΐ, ο Έτσι, κάτι παίχτες εκεί με 1 εκατομμύριο, κάτι μπακ από τη Λεβάντε, κάτι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Και θα είναι κατάρια, στο λέω εγώ ειλικρινά. Θα είναι κατάδια για τον οργανισμό Ολυμπιακό να είναι το βασικό του εξτρέμου Ροντινέη.
1: Θα πάρει εξτρέμου Ολυμπιακός, οπότε θα το δούμε.
0: Και μη μου να το θυμάσαι, κοίταξε τώρα είναι.
1: Καλά, ο Ροντινέη θα παίζει. Το πιστεύω και εγώ, Θοδωρή. Ο Ροντινέη πιστεύω ότι θα παίζει, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια σε πάρα πολλά.
0: Για όνομα του Θεού, ρε φίλε.
1: Και αλλά σου λέω ότι θα πάρει.
0: Κλείνω τελευταίο. Στη χειρότερη περίπτωση, μάλλον στην καλύτερη περίπτωση, είναι το Champions League, αλλά η αμέσως επόμενη είναι το γύρο παλί.
1: Ναι.
0: Δες να δεις τι ομάδες είναι. Δηλαδή ακόμα και στον πρώτο γκρουπ να είσαι, το δεύτερο γκρουπ έχει κάτι ομαδάρες που λέει Παναγία Βόχια. Δεν είναι αμελητές ομάδες.
1: Προφανώς
0: πες λίγο, άμα ασχοληθείς, μπες λίγο να δεις.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι αμελητές σε καμία των περιπτώσεων. Για γύρο παλί μιλάμε. Έγινε, Θοδωρή, να σε καλά, φίλε.
0: Θέλω να δώσει και λίγα χρήματα. Τα οποία, ρε φίλε, καλύτερα κάνει 3 μεταγραφές οι οποίες να είναι αξιόλογες και από εκεί και πέρα πάρε παιδιά από την K21 τέλος πάντων να δούμε, να μπουν και σε αυτή την ομάδα άλλο 3 παίκτες. Δεν έγινε αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θέμη μου, καλό μεσημέρι. Γεια.
1: Να σε καλά, Θοδωρή, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Να κοιμηθεί, θα τα λάβει σήμερα.
1: Αλέξανδρος ο Πειραιά.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καταρχήν, να σα πω καλό μήνα για το έχουμε πει.
1: Επίσης, καλό μήνα σου έχουμε.
2: Ευχαριστώ, εγώ να επίσης και εσύ με υγεία και όλοι οι ακροάτες του προφανώς.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Έχουν καλό μήνα και γιατί είναι πρώτος από το αυτό. Αλλά δυστυχώς θα ξεκινήσω με δυσάρεστες ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα θα δώσω και εγώ κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες του Μάριου Οικονόμου και του Νάσου Αθανασίου, του δημοσιογράφου που φύγανε από την ΕΕ. Και επίσης κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρετε κιόλας. Πριν από λίγο το μάθα και εγώ, έφυγε ο οποίος Άγγελος Αντωνόπουλος, 94 ετών.
1: Πότε σήμερα?
2: Ναι, σήμερα και μάλιστα γίνει και η κηδεία του στην Κάριστο, από ό,τι γνωρίζω. Γιατί εκεί ήθελε ο ηθοποιός να γίνει η κηδεία του. Πριν από λίγο και μου να μου έρθει το μήνυμα από την Google και το έμαθα από εκεί.
1: Ναι, δεν το.

0: Δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Να πούμε συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Άγγελου Αντωνόπουλου.
1: Θα πω συλληπιτήρια και εκεί.
0: Αρχίσαμε με τα δυσάρεστα.
1: Ναι, δυστυχώς. Όχι, με αυτά για να πάμε στα, στα πιο ευχάριστα.
0: Για πάμε στα, στα πιο ευχάριστα.
1: Το πιο ευχάριστο είναι ότι οι ευχές και οι δικές μου αλλά και των ακροατών έπεσαν τόπο στην κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία αυτή, που πήγε πολύ καλύτερα το πράγμα με την εγχείρηση που έκανε. Έχουμε την τάχιστη ανάρρωση και την τάχιστη επανένταξη στο λειτουργήμα αυτού που κάνει τη δουλειά της, γιατί χρειάζεται και ο κόσμος. Είναι και ένας αξιόλογος άνθρωπος για να κάνει τέτοιο επάγγελμα, παρά πει ότι αγαπάει τους άνθρωπους και θέλει να τον βοηθήσει. Και μετά πάμε στα δικά μας τώρα τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Θοδωρή που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω ότι θέλει προσοχή το παιχνίδι, μας πάρει και η αλαζονία πάλι και η έπαρση, ότι και καλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλύτερος από εμάς και άρα μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και κέρδισαμε σίγουρα. Το παιχνίδι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάντα κάποια, τα όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα και χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να είναι προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι και σε άμυνα και σε επίθεση και να προσέχουν. Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση και είναι λογικό να βγάλει αντίδραση, γιατί έχασε το Europa Link και προφανώς είχε και κακές αγωνιστικές περιόδους φέτος και θα θέλει να ρεφάρει με μια νίκη στο πρωτάθλημα και να πάρει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, αν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Συνεπώς το παιχνίδι αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Ναι. Επίσης, Αλέξανδρε, ο Ολυμπιακός, αν χάσει το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν, η χρονιά θα θεωρείται επιτυχημένη ό,τι και να γίνει. Επειδή πήρε το ευρωπαϊκό. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν χάσει το πρωτάθλημα, θα θεωρείται πλήρως αποτυχημένη χρονιά. Ενώ αν το πάρει, θα θεωρείται πετυχημένη μεν. Θα υπάρχει μια πίκρα που δεν πήγε στο Final Four, αλλά θα θεωρείται πετυχημένη γιατί έκανε τον double στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς εγώ εννοώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να σεβαστεί τον αντίπαλο.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Μιλάμε για ντέρμπι Ιωνίων. Εγώ περιμένω ότι όλα τα παιχνίδια δεν θα ξεφύγει κανένα. Θα είναι όλα, αν όχι μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, μέχρι τα τελευταία λεπτά, θα είναι ντέρμπι όλα τα παιχνίδια.
1: Προφανώς. Πάντα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως είπα και πριν, έχουν ιδιαιτερότητες. Σε οποιοδήποτε άθλημα είναι αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Άλλωστε δες τι έγινε και στο Πόλο, έτσι. Δηλαδή προσπαθεί να ανέβει και εκεί ο Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπω.
0: Και ανεβαίνει. Και έκανε μεγάλα βήματα και είναι ήδη καλύτερος και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος.
1: Ναι. Και να κλείσω με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να καλωσορίσω και εγώ τον Κώστα Φορτούνη. Ένα σπουδαίο παίκτη για τον Ολυμπιακό που έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η κατάστασή του πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή, γιατί τον παρακολουθούσα και στη Σαουδική Αραβία, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έβγαλε και γκολ και ασίστ πολλές εκεί που έπαιξε στην Αλκαλίτσα, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, να θυμάμαι καλά την ομάδα του.
1: Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Προφανώς δεν θα είναι ο Φορτούνης αυτός που ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο γιο πλευρά θα αποδώσει, αλλά πλευρά θα το έχει, εννοώ. Γιατί έχουν περάσει κάπως τα χρόνια. Αλλά η εμπειρία του φίλε και η ποιότητά του θα φανεί πάλι στο γήπεδο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και όσο για τις μεταγραφές, θα συμφωνήσω με τον κύριο Θοδωρή προηγουμένως. Ολυμπιακός είμαστε, νομίζω ότι πρέπει να χτυπάμε παίκτες από το πάνω ράφι και όχι από ομάδες που είναι παίκτες που βέβαια τους γνωρίζει με τη Λίμπα, αλλά δεν ξέρεις αν σου βγουν. Γιατί μπορεί να είναι και στοιχήματα αυτοί οι παίκτες και να μην είναι αυτοί που κάνουν το Ολυμπιακός που κάνει πρωταθλητισμό.
0: Θα τα δούμε στο γήπεδο κιόλας, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Σε υπερευχαριστώ που δεν ήθελα να μιλήσουμε.
0: Εγώ χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δημήτρη, έχει στείλει το μήνυμα για την σημαία που με έχει ρωτήσει και τις προάλλες. Θα σου απαντήσω μόλις γυρίσουμε από διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πλουναρά και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο, είπε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον νέο ανώτατο του ηγέτη του Ιράν. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της κηδείας. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρία στο Κίεβο για την δράση του ντρόουν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ελάνα Ζοχιού. Υπενθυμίζεται ότι το ντρόουν είχε βρεθεί φορτωμένο με εκρηκτικά. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική, τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους χαρακτηρίστηκαν τα θέματα που έπεσαν σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία για τις πανελλαδικές στα γενικά λύκεια. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο Δημήτρης είχε στείλει ένα μήνυμα, λέει: καλησπέρα, δεν ξέρω αν το έψαξες για τη σημαία που σε ρώτησα, γιατί είναι κάθετη, γιατί δεν άκουγα. Αν μπορείς ξαναπες το να ακούσω, λέει ο Δημήτρης, ο οποίος μας είχε ρωτήσει πριν μερικές ημέρες, γιατί στην φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου η σημαία είναι κάθετη και όχι οριζόντια όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο, φίλε Δημήτρη, με τους κανονισμούς της UEFA, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες διαστάσεις στο σήμα. Στο δικό μας το σήμα, λόγω του σταυρού που υπάρχει, για να μην αλλοιωθεί προφανώς η σημαία, θα πρέπει να μπαίνει κάθετα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μην αλλοιωθεί η σημαία. Στις άλλες χώρες που είναι με χρώματα, ας πούμε, κάποιες χώρες που είναι, όπως η Γερμανία, ας πούμε, παράδειγμα, τρικολόρ, μπαίνει το σήμα όπως ακριβώς είναι ατόφιο. Ενώ σε δική μας περίπτωση, για να μην αλλοιωθεί ο σταυρός λόγω των διαστάσεων που είναι πολύ αυστηρή η UEFA με τις διαστάσεις του σήματος, μπαίνει κάθετα ώστε, ξαναλέω, να μην αλλοιωθεί ο σταυρός που υπάρχει στη σημαία μας. Επίσης, πολλές φορές, για αυτόν τον ακριβώς τον λόγο, υπάρχουν και σε κάποια άλλα μέρη της φανέλας η σημαία κανονικά όπως θα έπρεπε να είναι, δηλαδή οριζόντια, πολλές φορές στο πίσω μέρος του γιακά. Αυτό δεν ισχύει βέβαια πάντα σε όλες τις φανέλες, αλλά πάρα πολλές φορές, για ακριβώς τον λόγο ότι δεν υπάρχει κάπου αλλού οριζόντια, μπαίνει πολλές φορές πίσω στον γιακά.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-49 πάμε πάλι 69-39-9-43-9-43 το Viber και ο Νέρι παπάκι 943.gr το email. Δημήτρη, ελπίζω να σου έλυσα την απορία, να σε βοήθησα όσο το δυνατόν περισσότερο. Πάμε να διαβάσουμε ένα ακόμα μήνυμα της Αποστολίας που λέει: Αποστολή από Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα τρελαμένη. Θέλω να δώσω φιλιά στον κύριο Βασίλη, στον Χάρη και στον κύριο με τα κοκόρια και στον πατριωτάκι μου από Θεσσαλονίκη που είναι ΠΑΟΚ. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νιώθω περήφανη, χαρούμενη, ευτυχισμένη που μέσα από ένα ραδιοφωνικό αθλητικό σταθμό γνώρισα πολλούς και πολλές φίλες. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία, τα δίνουμε τα χαιρετίσματά σου. Και ελπίζουμε να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι καλή.
0: Μία από την δύο. Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Σταύρο.
2: Γεια σου Θεμή, τι κάνεις, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
2: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Να πω πολύ γρήγορα κάτι πριν περάσω στο μπάσκετ για το τελικό του Champions League.
0: Ναι.
2: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην αρχή του αγώνα. Ένας παίκτης της Παρή πέφτει κάτω και επί 5 λεπτά κανείς δεν κάνει fair play, έτσι, να πετάξει την μπάλα έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, τη θυμάμαι τη φάση. Οι συμπαίκτες σου, ακόμα και οι συμπαίκτες σου, ναι.
2: Και αυτό είχαμε το τι γίνεται, λέω. Δηλαδή όλα έχουν αλλάξει τόσο πολύ δηλαδή, τα πράγματα και δεν το έχω πάρει, δεν το έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τέλος πάντων, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, το ματσάκι σήμερα δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο που βγήκε πρώτος και μίλησε σήμερα, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Χωρίς.
2: Ναι, αν ο Ολυμπιακός δεν εμφανιστεί, και δεν στέκομαι στην απουσία του Ντόρσε, γιατί ουσιαστικά και στο τελικό του Final Four ο Ντόρσε έπαιξε μόνο ένα δεκάλεπτο. Το κύπελο το πήραμε όμως. Αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει σκληρά σήμερα από την αρχή του αγώνα, θα έχει μεγάλο θέμα. Και αν ο Ολυμπιακός σήμερα χάσει, έχουμε μπλέξει άσχημα. Το λέω από τώρα, δηλαδή, όπως το είχα πει και για τη Βαλένθια. Όταν είχε κάνει την πρώτη νίκη στο ΆΚΑ η Βαλένθια και το είχε κάνει από 0-2 το σκορ, το είχε κάνει 2-1. Ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Βέβαια θα μου πεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο, όχι επειδή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, αλλά πόσες σερί νίκες έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, στο μπάσκετ, μαζί και με τη Euroliga. Δηλαδή, αν μετρήσεις λίγο πριν τα play-off, έτσι, τις νίκες που έχει κάνει, τις νίκες στα play-off, τις νίκες στο Final Four, τις νίκες στο πρωτάθλημα, που έχει κάνει 15 νίκες, σερί.
0: Τελευταία ήταν... Στην κανονική διάρκεια, τι κάπου εκεί πρέπει να είναι.
2: Ναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι εξοντοτικό και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να το βάλεις τον άλλο να παίζει 80 παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Είναι φύση αδύνατον κάποιοι να μην τα παίξουν ή κάποιοι παίκτες να μην τραυματιστούν. Δηλαδή, είναι λογικό, ρε παιδιά. Το έχουν δηλαδή στα αθλήματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, το έχουν τεντώσει τόσο πολύ που δεν τεντώνει άλλο. Το Μουντιάλ λέει τώρα πώς θα κρατήσει 40-45 μέρες.
0: Τόσο κρατήσει περίπου. Κάτι λιγότερο.
2: Ναι, πολύ δεν είναι.
0: Και σαν είναι 48 οι ομάδες πλέον, εσύ Σταυρό. Είναι περισσότεροι αγώνες.
2: 48 ομάδες.
0: Για μένα κακώς χάνει λίγο την έγκλη του και αυτό που είχε στην αγωνία για κάθε αγώνα. Αλλά όπως και να έχει, δεν μετράει γνώμη μας. Οπότε 48 είναι οι ομάδες. Γι' αυτό πρέπει να πάει και περισσότερο. Θα τραβήξει πολύ, θα τραβήξει Σταύρο, πάρα πολύ.
2: Πολύ, πολύ. Και για μένα δεν είναι τόσο. Δηλαδή και εγώ δεν είμαι σύμφωνος σε αυτό το κομμάτι. Και κάτι τελευταίο θέλω να πω πριν κλείσω για τον Γιώργο τον Πρίντεζη. Γιατί είναι από τα πολύ καλά παιδιά και αγαπητά παιδιά, εξαιρετικός χαρακτήρας και Ολυμπιακός. Από τη μία βέβαια λέμε ότι έχουν πάει όλα στο ίσωμα, όλα για το χρήμα κτλ. Αλλά όταν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να δακρύζει στο τέλος του τελικού. Έτσι, λες ότι όχι ρε γάμο, δεν είναι όλα ίσωμα τελικά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή εκτός από τα λεφτά.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι η εξαιρέση.
2: Είναι σπάνια, συμφωνώ, αλλά εγώ χαίρομαι να βλέπω αυτό το παιδί, γιατί είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Όπως εξαιρετικός χαρακτήρας, για να τα λέμε όλα, είναι και ο Χουάντσο. του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
2: ο οποίος ήταν ο μοναδικός παίχτης πέρσι, ο οποίος είχε μείνει στην απονομή του πρωταθλήματος, αν το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Για να τα λέμε όλα. Θέμη μου, αυτά είχα να πω. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Πάντως, Σταύρο, για να σου λύσω την απορία, 17 συνεχόμενες νίκες έχει ο Ολυμπιακός. Έχει να χάσει τελευταία 17, φορά από 24 Μαρτίου με τη Βαλένθια ένα πόντο. Μια φορά.
2: Πολύ πράγμα, έτσι.
0: Πολύ πράγμα, ναι. Πολύ πράγμα.
2: Στατιστικά δικαιούμαστε και μια ήττα. Ελπίζω να μην την κάνουμε απόψε. Θέμη μου, χάρηκα
0: να πολύ. Να σε καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό
3: μήνα. Υγεία. Λοιπόν, θα να στείλω τους χαιρετισμούς στην Αποστολία και τις καλύτερες ευχές μου. Να είναι πάντα γερή και δυνατή και να την ακούμε έστω και με μηνύματα.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Δεύτερο, να καλωσορίσω τον Κώστα τον Κορτούνη στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Αυτό το παιχταρά για μένα είναι ο καλύτερος μετά τον Βασίλη τον Καραπιάλη. Στον ελληνικό ποδόσφαιρο, καλύτερος παίκτης που βγάλε η Ελλάδα στα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα κάτι που γκρινιάζουν, τι θα κάνει ο Φορτούνης, αυτά τα παιδιά, ο Φορτούνης το ξέρουμε την ποιότητά του, δεν χρειάζεται. Ο Φορτούνης θα παίξει κάποια παιχνίδια και θα βοηθήσει με την κλάση του, με την πείρα του, με όλα του, με την τρίπλα του, με τα σου του, θα βοηθήσει ο Φορτούνης. Πείστε τώρα τις γκρίνιες, ποιο θα πάρει, και όπως θα πάρει, όπως το είπες Θέμη, φέτος οι επιλογές είναι του Μεντιλίμπα. Είναι πιο ενεργός. Και
0: ναι, δεν εγκρίνει, απλά προτείνει κιόλα.
3: Μπράβο, υποδεικνύει ακριβώς. Προτείνει, το ίδιο είναι. Ναι, προτείνει. Λοιπόν, αφήστε παιδιά τις γκρίνιες, όλα τα δούμε στο γήπεδο. Εκεί φαίνονται όλα, στο χορτάρι. Τώρα ποιο θα πάρει, από πού θα είναι, τι θα είναι, αυτά θα τα δούμε στο γήπεδο όλα. Ένα άλλο θέμα, άκουσα προχτές τον Αναστάση και είπε, πήγε να συγκρίνει το Conference League με το Rapper. Αυτό είναι άστοχο για μένα. Καταρχήν, εγώ θα σου πω για μια ομάδα, θα σου πω για τη Φερεμπατσέ, που δεν υπήρχαν τέτοιες ομάδες στο Ράπαν, για το μπάτζετ, θα σου πω για την Αστον Βίλα, η οποία φέτος είναι η νικήτρια, είναι η κάτοχος του Europa League, σωστά.
0: Σωστά.
3: Και τέταρτη ομάδα στην Αγγλία, για να είσαι τέταρτη στην Αγγλία, πάμε να πει ότι είσαι πολύ καλή ομάδα. Αυτή την ομάδα ο Ολυμπιακός την απέκτησε με 6-2. Τώρα να στάσει στο μπάσκετ, είσαι καλό στο ποδόσφαιρο, άστο γιατί αυτό ήταν άστοχο. Εκτός αν θέλεις να μειώσεις την επιτυχία του Ολυμπιακού. Με αυτό δεν ξέρω. Το λιγότερο ότι ήταν άστοχο αυτό που είπες.
0: Ναι, συμφωνώ ότι ήταν άστοχο. Καλά, δεν έχουμε και πολλά. Δεν έχουμε και πολλά κύπελα Ράπαν σαν Ελλάδα.
3: Δεν έχουμε και πολύ να το πάρει. Μακάρι να το πάρει. Το μπορεί μέχρι να το πάρουν είναι διαφορά.
0: Εντάξει, βέβαια για να τα λέμε όλα, Γιώργο, έχει αλλάξει ο τρόπος εξαγωγής. Πλέον είναι πιο εύκολο σε σχέση με τότε γιατί κατεβαίνουν οι ομάδες από το Europa. Είναι πιο εύκολο να κάνουν πορείες οι ομάδες.
3: Τώρα ναι, όταν ο Ολυμπιακός πρόπερσι κατεβαίνανε. Σωστά, κατεβήκανε.
0: Ναι, ναι.
3: Από το Europa, σωστά.
0: Ναι, ναι.
3: Ήταν το γύρο πατσιά στο Βίλα, ήταν δύσκολο. Για να μην μπερδευόσαστε, τρεις αγγλικές, η Ρώμα.
0: Καλά, ακόμα και τώρα δεν είναι εύκολο να το πάρεις.
3: Ακριβώς, η Ρώμα πανηγύριζε ο Μουρίνιο σαν μικρό παιδί, αν θυμόσαστε, προπονητής στη Ρώμα, δεν ήταν που το πήρε.
0: Ναι, ναι.
3: Α, μπράβο, μην μπερδευόσαστε και αφήστε τα εύκολα και είναι και είναι. Στα λόγια εύκολα είναι όλα, δεν είναι. Στα λόγια όλα εύκολα είναι. Εύκολα παίρνει το ποτάμι, εύκολα παίρνει το κήπο, εύκολα παίρνει το κόφερε. Αφήστε τα παιδιά, στο γήπεδο όλα. Μετά πάω σε ένα άλλο θέμα για την παραμονή του Λανουά. Η ΑΕΚ εκεί που ήταν του κάνει μηνύς να το καταγγείλει, πήγε στην ΟΕΦΑ, έκανε, πήγε και το ψήφισε. Αυτό μιλάμε για κολοτούμπα κανονική. Λοιπόν, η μόνη ομάδα που έμεινε σταθερή και δεν άλλαξε και δείχνει ότι ο σύλλογος αυτός έχει συνέπεια σε αποφάσεις είναι ο Ολυμπιακός. Είπε δεν μας κάνει τέλος. Και καταρχήν σε όλη τη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, όλες οι ομάδες έχουν διαμαρτυρηθεί, έτσι δεν είναι Θέμη?
0: Καλά, αυτό συνηθίζεται Γιώργο. Όλες οι ομάδες πάντα τα χάνε τους στη διαιτησία, οπότε...
3: Άκου, γίνανε λάθη.
0: Ότι γίνανε, δεν γίνεται να μην γίνουν λάθη.
3: Τότε πώς διαμαρτυρηθεί τώρα, ξύπνησε το πρωί, δεν είπε τι να κάνει.
0: Ναι, λέω, δεν γίνεται να μην γίνουν λάθη. Θα γίνουν λάθη όποιος και να έρθει. Είτε είναι ο Λανουά, είτε είναι ο Γιώργος, είτε είναι ο Θέμης, είτε είναι ο Γιώργος.
3: Κάνεις επιλογές στοχευμένες. Σου είπα, άμα κάτσεις και δεις το ΠΑΟΚ, ποιος τον έπαιζε τέταρτος και ποιος ήταν συνέχεια σε αυτά. Εντάξει, αυτά στοχευμένα. Για το ΠΑΟΚ σου είπα πηγαίνανε. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε λύσεις. Τραυματιστήκαν τρεις καλοί παίκτες που είχε ο Μεϊτέ, ο Κωνσταντίνος και ο Ζήφοβιτς και εκεί έχασε το παιχνίδι.
0: Εγώ πάντως δεν είδα κάποιες.
3: Μετά είχε πολύ καλές διαιτησίες. Σαν τη διαμαρτυρία που κάνανε και αυτά. Μετά το ήταν με τον Λανουά και πήγε την ψήφισε τώρα κολοτούμπα. Και μία άλλο θέμα, είπε κάποιος, λέει, για να ρίξει το παρασκήνιο, λέει ο Αλαφούζος. Ποιος να ρίξει το παρασκήνιο, ρε, εσύ, Παναθηναϊκέ, ποιο παρασκήνιο, παραδείγμασή είσαστε. Ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος, και αυτό είναι πρόβα, γιατί το λέω από τώρα, για του χρόνου που θα ψηφίσουν για πρόεδρο τη Super League. Ήδη μαθαίνω ότι ο Αλαφούζος, λέει, του κατέβα, του λέει, του Ηλιόπουλου, ναι, κατέβα να βγάλουμε το Μαρινάκι. Εδώ γελάμε.
0: Μάλιστα. Καλά, Γιώργο, δεν βλέπουμε καμιά ιδιαίτερη συμμαχία Παναθηναϊκού ΑΕΚ πλέον. Τώρα μιλάμε.
3: Είναι μαζί, είναι και ο Πάο. Μαζί είναι. Είναι μαζί, μα σου λένε μαζί.
0: Δεν είναι μαζί. 2026 έχουμε, 2016.
3: Και τώρα μαζί είναι. Και θα το δεις, εγώ το λέω από τώρα ένα χρόνο πριν, τέτοια εποχή του χρόνου, τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές Super League. Θα το δεις ότι θα στηρίξουν δικό τους υποψήφιο και μάλλον θα είναι Ηλιόπουλος. Εγώ το λέω ένα χρόνο πριν.
0: Θα το δούμε.
3: Λοιπόν, και τις μεγαλύτερες χορηγίες που έκανε ποτέ πρόεδρος της Λίγκας ήταν η Μαρινάκη. Συμφωνείς γι' αυτό?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οι μεγαλύτερες χορηγίες έφερε μαγές. Μόνο η ικανότητα και το κύρος που είχε ο Μαρινάκης, μόνο αυτός μπορεί να έφερνε τέτοιες χορηγίες. Τώρα τους άλλους, άστους να λένε να κάνουν συμμαχίες εδώ και σε πολύ λίγα. Και το άλλο, παιδιά, ο Μαρινάκης, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη παραμονή του τελικού του Champions League, ήταν προσκεκριμένος του πρόεδρου της UEFA, του Τζέφεριν, και κάθισε στο τραπέζι με τον Λαπόρτα, τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, καθότανε με τον Κελαϊφή, σωστά, με τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, καθότανε με τον πρόεδρο της Arsenal, καθότανε με τον εκτελεστικό διευθυντή της Manchester City και με πολλούς μεγάλους παράγοντες των μεγάλων ομάδων. Παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Θέλει να το χωνέψετε, να το δείτε. Συμμαχίες που κάνετε να διώξουμε τον Μαρινάκη, ο Μαρινάκης δεν θέλει τον Ανουά, εμείς θα πάμε κόντρα να το θέλουμε. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πίστα και κάθεται στο τραπέζι. Πλέον δεν είναι στο τραπέζι του, δεν καθόταν με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κάθεται με τις μεγάλες ομάδες στο τραπέζι, με τις ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί είναι κάτοχος ευρωπαϊκού κυπέλου. Έχει διοργανώσει το τελικό του πρόπερση, ποιο ήταν, Manchester City με τη Σεβίλη.
0: Τελικό Super Cup.
3: Super Cup ευρωπαϊκό. Δέχτηκε συγχαρητήρια και από τις δύο ομάδες και από το Προεδρείο της UEFA. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, μιλάει με μεγάλες ομάδες και κάθεται με. Πλέον με τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Εσείς καθέστε εδώ, κάντε συμμαχίες, πέστε τα εκεί πέρα, κάντε, διαμαρτυρηθείτε το Λανουά, την ΕΠΟ, να έχετε την ΕΠΟ και όλο το άλλο που κάνανε την Κολοτούμπα, το Ρεζιλίκι, πήρανε πάλι την εθνική από το Καραϊσκάκι. Το είδες?
0: Το είδα, ναι, πήγε Τούμπα.
3: Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται θέμινα. Αυτά είναι φως φανάρι.
0: Έγινε, Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
3: Όπου είναι ο Ολυμπιακός, ναι, όπου είναι ο Μαρινάκης, θα πάμε κόντρα. Εδώ γελάμε.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Έχετε μείνει πολύ πίσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
4: Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά εδώ. Είχα πάρα πολύ καιρό να πω.
0: Ναι, είχες αρκετό καιρό, είναι αλήθεια.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν κρίστηκα επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός. Απλά είχα ένα ατύχημα.
0: Όλα καλά είναι τώρα?
4: Έπαθα ρίξη χιαστού και...
0: Στο hardball.
4: Ναι, ναι.
0: Περάστε καλά, ρε φίλε, καλή υπομονή τώρα. Γιατί...
4: Ευχαριστώ.
0: Θα μπεις για χειρουργείο σύντομα.
4: Το έπαθα πριν δύο εβδομάδες. Χθες έκλεισε δύο εβδομάδες. Τώρα θα χρειαστεί συγγραφή και ο μηνίσκος, δηλαδή όλα μαζί τα έπαθα. Ναι. Και κοιτάω τώρα, θα πω στον Ούπο για χειρουργείο τις επόμενες εβδομάδες.
0: Περαστικά, ναι, ρε φιλαράκι, και υπομονή. Γιατί χρειάζεται υπομονή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, όλοι το περιμέναμε. Δηλαδή, και εγώ θυμάσαι, είχα μια μικρή πίστη στον Παναθηναϊκό, αλλά το περίμενα. Δηλαδή, την αρχή της χρονιάς το έλεγα. Εμένα πιο πολύ με πείραξε που το Final Four διοργανώθηκε στο ΆΚΑ και δεν ήταν Παναθηναϊκός εκεί, παρά ότι το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Για την καζούρα, βέβαια, προφανώς είναι το χειρότερο πράγμα, έτσι. Αλλά σαν άμα το δω κανονικά, καταλαβαίνεις, εννοώ ότι έχω κάποιο πολύ που δεν ήταν Παναθηναϊκός στην έδρα του, παρά το πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα μας.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω στα μάτια, αλλά είναι περισσότερο το επικοινωνιακό, θα έλεγα.
4: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
0: Δηλαδή,
4: η καζούρα είναι
0: το θέμα, ναι, η καζούρα. Αυτό είναι περισσότερο, όχι κάτι άλλο. Αυτό ίσχυε και πριν 2 χρόνια. Πάντα βέβαια όταν ο αιώνιος αντίπαλος κάνει κάποια επιτυχία, βάζει μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή τώρα που ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, έβαλε μεγαλύτερη πίεση στο Παναθηναϊκό, ειδικά που την πήρε στην έδρα του. Πριν 2 χρόνια που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, όλοι θυμόμαστε τι πίεση είχε μπει στον Ολυμπιακό, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που είχε μετά τα συνεχόμενα ανεπίτυχη Final Four.
4: Μετά από 2 χρόνια πέτυχε.
0: Μετά από 2 χρόνια πέτυχε, ναι, βεβαίως. Αλλά μπαίνει αυτή η πίεση η οποία έχει να κάνει. Κανονικά δεν θα πρέπει να την εξετάσουμε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα και κάνει τον double στην Ελλάδα, η απλή λογική, η κοινή λογική λέει ότι η χρονιά του Παναθηναϊκού είναι πετυχημένη γιατί έκανε τον double. Οκ, δεν είναι πλήρως πετυχημένη γιατί δεν πήγε καν στο Final Four που διοργάνωνε. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται αποτυχημένη ό,τι και να γίνει, επειδή ο αιώνιος αντίπαλος πήρε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αν έπαιρνε double ο Παναθηναϊκός και έπαιρνε η Ρεάλ Μαδρίτη στην Ευρωλίγκα, θα ήταν πετυχημένη? Και επειδή πήρε ο Ολυμπιακός, θα ήταν αποτυχημένη?
4: Σίγουρα όχι.
0: Καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω.
4: Αν με ρωτάς, αν είναι να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και να μείνει ο Αταμάν, πραγματικά καλύτερα να μας πάρουν σκούπα.
0: Νομίζω όμως δεν θα μείνει ο Αταμάν, ότι και να γίνει πάντως στα μάτια.
4: Έτσι πιστεύω και εγώ. Έχω ακούσει διάφορα και από κύκλο τέτοιο, αλλά βλέπουμε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί.
0: Ναι, θα έχουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, τώρα στα αυτά έχουμε πρωτάθλημα. Θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
4: Άντε να δούμε.
0: Αλλά πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει δεν θα μείνει ο Αταμάν.
4: Μακάρι. Πάω και εγώ τώρα για φυσιοθεραπεία. Μόλις έβγα από τη δουλειά, πρώτη μέρα αυτή δουλειά πάλι.
0: Από περπάτημα κουτσό, έτσι.
4: Έβγαλα την μπατερίτσα την Παρασκευή και μου είπε ο γιατρός να το πατάω για να μην ατροφήσει το πόδι. Περπατάω τώρα κανονικά, αλλά με κουτσένο. Έτσι, ναι, κουτσένο, ναι. Δεν τεντώνει εντελώς ακόμα το πόδι.
0: Καλά, όχι, πού να τεντώσει, ρε, στα μάτια, είναι και πρόσφατο. Περαστικά και πάλι, φιλαράκι, περαστικά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά στα μάτια, καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε σε άλλη μια γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
5: Ακούτε?
0: Ακούμε, ακούμε.
5: Ο Μάρος Μπαϊτσβάιντε Μέλο Αμαλιάδα.
0: Τι κάνετε?
5: Θέλω να στείλω, Θέμη μου, τα συλληπιτήρια στο μεγαλύτερο και καλύτερο δημοσιογράφο, στον Νάσο Αθανασίου, που έβγαινε στον αέρα με τον Τριανταφυλόπλο, με τον Παπαδάκη, με τον Δημαρά και όλα τα άλλα τα παιδιά. Να είναι καλά.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
5: Ναι, καλό κατεβόλιο. Και στο καλύτερο για μένα παιδί, το καλύτερο παιδί, το Μάριο Οικονόμου, που άφησε την τελευταία του ζωή σε ένα ατύχημα όπως έχω χάσει και εγώ 19 χρόνια τον αδερφό μου.
0: Να ζήσει, να το θυμάστε, κύριε Διονύση.
5: Στην οικογένειά του. Θέλω να πω τώρα, ο Αναστάσης είναι ρήτορας και αυτό να τα ακούνε όλοι οι φίλαθλοι, όχι μόνο του Ολυμπιακού. Μπράβο του, κι άμα πεθάνω να μείνει ο αντικαταστάτης μου. Αναστάση, να βγαίνεις και μην κολώνεις. Τα ξέρεις όλα, όλα, όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπράβο σου και συγχαρητήρια. Τώρα, όσο για τον μπάσκετ το βράδυ,
0: ναι,
5: πρέπει αυτός ο Δημητράκης να τους έτρεξε τα δόντια προχτές. Πρέπει να παίξουν μπάσκετ, όχι να κοροϊδεύουν και να του τρώνε τα λεφτά.
0: Ναι, νομίζω πως τους τα έτριξε τα δόντια, κύριε Διονύση.
5: Ναι, μα δεν επιτρέπεται.
0: Και σε αντίθεση με άλλες φορές που έχει πάει και έχει μιλήσει στην προπόνηση, δεν βγήκε προς τον τύπο, προς τα έξω, το τι ακριβώς τους είπε και καλά έκανε και δεν βγήκε.
5: Μα εγώ είμαι της ρητορικής ότι παίξε και χάσε. Παίξε όμως, να σε δει και ο φίλαθλος, ο αγαναχτή που πληρώνει τόσα χρόνια. Το καταλάβατε. Έτσι είναι, παιδάκι. Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο θύμιο μου, το Γιδάκο στην Κύπρο και σε όλα τα παιδιά που ακούνε στην Κύπρο, στο Γιάννη μου στα Αρφαρά στην Καλαμάτα, στο Βασιλάκι τον Καραπιάλη, στο Γιώργο τον Αγορογιάννη, το φίλο του που είναι στην Αγιά στη Λάρισα που έχει το πρίπτερο. Να είστε καλά όλοι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να περάσουμε σε 3 λεπτά και περίπου σε διαφημίσεις. Για πάμε λοιπόν. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: για χαρά Θέμη, για να δούμε, θα έχουμε ήσυχους τελικούς στο μπάσκετ ή πάλι τραγελάφικα πράγματα, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Κώστα, ελπίζω να έχουμε ήσυχους τελικούς. Πιστεύω ότι θα έχουμε τραγελάφικα πράγματα. Πάντως, ενημερώνω από τώρα τις επόμενες μέρες, γιατί αναμένεται η τοξικότητα να κορυφωθεί. Θα είμαστε πολύ πιο χαλαροί, έτσι. Για άμα δούμε ότι ξεφεύγουμε το πράγμα, θα πρέπει να το διαχειριστούμε καταλλήλως. Προειδοποιώ από τώρα, πριν καν ξεκινήσει ο πρώτος τελικός, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε γκρίνια για διαιτησία, ό,τι και να γίνει. Είναι δεδομένο ότι κάποιος κάπου κάποτε για την ομάδα θα πει ότι η μία ομάδα για την άλλη, ότι εκείνος προκάλεσε, έκανε, έρανε και πάει λέγοντας. Οπότε θα τις έχουμε αυτές τις συζητήσεις, κάθε χρόνο τα ίδια πλέον. Τα έχουμε μάθει. Έχει στείλει και 2 φωτογραφίες ο φίλος ο Κώστας. Λέει: βάλε 4 κιλά παγωτό σοκολάτα. Να βάλω για κουταλάκια, βάλε για κουταλάκια. Πόσα κουταλάκια να βάλω, ένα απαντάει. Και πολύ καλά κάνει. Τι είναι τώρα 4 κιλά παγωτό σοκολάτα. Καλοκαιριάτικα, Κώστα. Εγώ μαζί σου είμαι. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: το πρώτο κουνούπι για το 2026 έπεσε μόλις νεκρό. Καλή κυνηγετική σεζόν να έχουμε, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Βγήκαν και τα κουνούπια, τι να κάνουν. Ο Λευτέρης λέει: ρε Θοδωρή, χαλάρωσε. Πού τους είδες πως είναι αργοί αυτοί οι παίχτες που θέλεις? Πού τους είδες, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, γενικότερο ήταν το σχόλιο του Θοδωρή Λευτέρη. Θα το ζούμε. Πάντως ο Ινάη Λόπεθ δεν είναι ούτε πολύ γρήγορος, αλλά δεν είναι ούτε πολύ αργός. Δεν είναι Ντάνι Γκαρθία. Αλλά συνήθως και οι παίχτες που παίζουν στα χαφ, όπως είναι ο Ινάη Λόπεθ, δηλαδή ένα οχτάρι, δεν έχουν ως κύριο προσόν την ταχύτητα. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Μια παράκληση στο Θοδωρή από του Αγίου Θεοδόρου. Βγαίνει το πρωί, βγαίνει το μεσημέρι, ξαναβγαίνει σε άλλη εκπομπή το μεσημέρι, βγαίνει και το βράδυ. Δεν γίνεται να ακούμε συνέχεια την ίδια φωνή και τα ίδια ερωτήματα ξανά και ξανά. Λίγο μάζευσε, γιατί στο τέλο θα νομίζουμε ότι όλε οι εκπομπέ είναι μία και εσύ είσαι ο μόνιμο καλεσμένο, λέει Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, δεν ξέρω αν βγαίνει ο Θοδωρή σε άλλε εκπομπέ. Οπότε δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ο Σπύρο στον Κατάκολο έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το όμορφο Κατάκολο και λέει: καλή. Μπέρδεψε στα καλή εκπομπή, Θέμη θέλει να πει. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Χαιρετίσματα από Κατάκολλο, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις ή έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα? Λίγα. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: σταμάτα τα σαρδάμε, ρεαλίτη. Θα παίρνουμε αλλού τηλέφωνο, λέει ο Σωτήρης. Για πριν που πέρευσα τα τηλέφωνα και το ξαναβάλει μία. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πάμε τώρα διαφημίσεις. Πολιτικό αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω από την ώρα και επιστρέφουμε.
6: Intervention Sports.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Ηλιακή θερμοσύφωνη σκάλπα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: ακροατήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
12: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
11: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ένωση και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον James Penrice, παρουσιάζεται η Rangers σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Προπονητής του Άρη είναι και επίσημο ο Βασίλης Πανούλης, όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Εδώ Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 των τελικών της Greek Basket League. Εκτός ο Ντόρσε για τους Ερυθρόλευκους, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθούν οι πράσινοι. Αμφίβολη συμμετοχή του Σλούκα. Τζάμπολ σε νέα ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervetten Sports, σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Sport. Την ιδέα παραμονής τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στο ντοκιμαντέρ «Η Λεωφόρος» είχε τη δική της ιστορία. Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του και στην παραμονή του στην Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο Ανδρέας Κρίστενσεν, που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία, ο 30χρονος Χαφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιους στους Πειραιώτες παρά το έντονο ενδιαφέρον της Athletic Bilbao. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Μαρμόλ και Μαφέο. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται η Κρούζα Ζούλ. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης. Για την Στοχόλμη ταξιδεύει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6:15 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Άρη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Ο 33χρονος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιώτους. Την πρώτη μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μαύρη Θύελλα. Μεταγραφικό μπαμ από τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς Βούλγαρου ακραίου Μάρτιν Ατανάσοφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
17: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Θα πούμε ότι η ΑΕΚ μόλις τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αλεξάνδρε Τζουμπκόφ, ο Ουκρανός εξτρέμ, ο οποίος είναι και πλέον παίκτης της Ένωσης με κάθε επισημότητα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Τζουμπκόφ με την ΑΕΚ. Όχι, θα υπογράψει, τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε με την ΑΕΚ ο Τζουμπκόφ. Ενώ στην είδηση της ημέρας, η οποία είναι άλλη, είναι ότι πλέον απομένουν τα διαδικαστικά ώστε ο Βασίλης Πανούλης να αναλάβει τον Άρη. Ξαναλέω, ο Βασίλης Πανούλης έχει έρθει ουσιαστικά σε συμφωνία με τον Άρη. Απομένουν τα διαδικαστικά ώστε να αναλάβει τον πάγκο των Κίτρινων. Μια κίνηση η οποία, αν μη τι άλλο, προκαλεί έκπληξη, προκαλεί αίσθηση και δείχνει ότι ο Άρης θα κάνει πολλά βήματα μπροστά. Γιατί προφανώς καταλαβαίνουμε ότι για να πάει ο Βασίλης Πανούλης σημαίνει ότι θα τηρηθούν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Τι ήταν αυτά? Μπάτζετ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα έχει ο Άρης την επόμενη σεζόν. Επίσης θα έχει και ιδιωτικό τσάρτερ για όλες τις μετακινήσεις της η ομάδα του Άρη. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ο Άρης πάει να γίνει τρίτη δύναμη πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και φυσικά ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και νομίζω ότι τα επόμενα πρωταθλήματα θα είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Πηγαίνουμε σιγά σιγά να γίνουμε Ισπανία, όπου πέρα από τις δύο μεγάλες ομάδες υπάρχουν και άλλες οι οποίες πρωταγωνιστούν πολλές φορές όχι μόνο στην δική τους χώρα αλλά και στην Ευρώπη. Μακάρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Έλα. Καλησπέρα, κόρη μου. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, κύριε Θανάση.
1: Εγώ είμαι ο Θανάσης. Εντάξει, καλή επιτυχία στον Σπανούλη. Θα πάει καλά στη μεγάλη ομάδα του Άρη την παλιά και να γίνει μια ομαδάρα να πρωταγωνιστεί. Ο Σπανούλης είναι δικό μας παιδί του Ολυμπιακού. Και καλά έκανε το Ιωσενάρι και να είναι κοντά στην Ελλάδα, να είναι κοντά στην οικογένειά του. Πιστεύω εγώ. Ίσως και αυτό να βοήθησε λίγο.
0: Εντάξει, όλα νομίζω ότι βοήθησαν λίγο, γιατί πέρα από αυτό είναι και στην, όπως είπατε και εσείς, κύριε Θανάση, είναι στην πατρίδα του, στην Ελλάδα, αλλά είναι και το project, γιατί αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία ξεκινάει. Εντάξει, σίγουρα ο Άρης έχει τη μεγαλύτερη ιστορία, αλλά ξεκινάει από χαμηλά όπως είναι τώρα και θα προσπαθήσει να ανέβει το budget, θα πάρει άλλους παίκτες, θα ξεκινήσει κάτι καινούριο, ένα project καινούριο. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει.
1: Επί ευκαιρία που είναι αυτές τις μέρες στο Πόλο, θέλω να πω, προχθές είδα και ένα αγώνα βουλιαγμένο Ολυμπιακός στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το 16ο πρωτάθλημα, νομίζω,
0: ναι.
1: Πόλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ας πούμε, δεν το λέω τώρα για να ας πούμε κάτι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κανένα τίτλο στο Πόλο στις γυναίκες.
0: Ούτε στους άντρες.
1: Δεν είναι. Ούτε στους άντρες. Αυτό βλέπω.
0: Εντάξει, δεν είναι ένα άθλημα που παραδοσιακά είναι δύναμη ο Παναθηναϊκός.
1: Πόλο, ο Ολυμπιακός έχει 40 κούπες στο Πόλο, πρωταθλήματα και 27 κύπελλα. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου κανένα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι παραδοσιακά δύναμη, κύριε Θανάση, στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι, δεν είναι το άθλημα που ασχολείται.
1: Όχι και έτσι τέτοιο φοβερό πράγμα. Δηλαδή τώρα έχουν Ολυμπιακός 40 φορές στο Πόλο. Ας πούμε, λέω τώρα εγώ, αυτό τώρα τα κίνητα και καλά χωρίς ετησία, έτσι δεν είναι? Έτσι, θέλω να πω, τι θέλω να πω. Γιατί ορισμένοι κατά κύριους βγαίνουν και λέει ο Ολυμπιακός έχει βάλει τα θύματα με τη βυζία στο ποδόσφαιρο. Ρε, άμα έχεις ομαδάρα, παίρνεις και στο ποδόσφαιρο, παίρνεις και στο πόλο, παίρνεις παντού. Κανένα δεν μπορεί να σε κρατήσει. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τις παιχταράδες στο ποδόσφαιρο να πούμε, οι άλλοι δεν είχαν παιχταράδες.
0: Καλά που δεν είχαν και άλλες ομάδες είχαν παιχταράδες, και ήταν άσχη, δεν ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Εδώ πριν το Λυσανίδη ΑΕΚ, μια δεκαετία ήταν έτοιμη να μην κάνει τίποτα. Μηδέν. Πριν το Βαλισανίδη, που όταν έπεσε η Βηταδική, η ΑΕΚ πριν.
0: Όχι και τίποτα. Δηλαδή, σε 2007-2008 η ΑΕΚ πολύ καλή ομάδα. Έχει γίνει η χρονιά που φτάνει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, που εν τέλει κρίθηκε στην υπόθεση
1: που έγινε. Η ΑΕΚ να μην τα χρόνια εκείνα υπήρχε ένας Ξενιάδης από το Τερασίνι να την έπαιρνε. Ένας Ξενιάδης που δεν ήταν.
0: Ναι, διοικητικά δεν ήταν καλά, αλλά σας λέω ότι υπήρχαν χρονιές που είχε καλή ομάδα και η ΑΕΚ. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές χρονιές καλή ομάδα.
1: Δεν έχει ένα χρόνο να πούμε.
0: Και ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και άλλες ομάδες είχαν.
1: Αυτή η ομάδα έσκυζε ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσε να βάλει κανένα μαζί του να πούμε. Χρόνια ολόκληρα. Έπρεπε τα χρήματα άξια και σωστά να πούμε, αγόρι μου. Πάμε τώρα να σου πω και το Φορτούνι που γύρισε. Είναι μεγάλη δουλειά που γύρισε ο Φορτίνης, ο παιχταράς αυτός, και όπως είπες εσύ, Πόσα χρόνια είναι στο Ολυμπιακό, 11 ήτανε.
0: Ήταν 10 και τώρα θα είναι ο 11ος χρόνος.
1: 11, θα κάτσει και άλλα 2-3 χρόνια, θα κάνει ρεκόρ ο Ολυμπιακός.
0: Είδα το 14 μέχρι το 24.
1: Μετά από πολλά χρόνια, μετά το Τζόρτζεβιτ, μου φαίνεται θα είναι ο πιο μακρογιότερο παίκτη που θα μείνει στο Ολυμπιακό. Αυτό ο παιχταρά, ο Φορτούνη.
0: Ναι, και αν πάνε όλα καλά, μπορεί να τον ξεπεράσει κιόλα. Είχε μείνει 12 σεζόν, είχε μείνει.
1: Μπράβο.
0: 13 σεζόν είχε μείνει ο Τζόρτζεβιτ. Από το 96 μέχρι το 2009. Ο Φορτούνη αυτή θα είναι η 11η, οπότε θα τα δούμε.
1: Δεν θα υπάρξει άλλο παίκτη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ο Μάνταλο πόσα χρόνια είναι. Ίσως και αυτός πολλά χρόνια είναι ο Μάνταλος, νομίζω. Σε μια ομάδα μιλάμε.
0: Ναι, ο Μάνταλος είναι από το 2015.
1: 15, ναι.
0: Ή 14,
1: νομίζω. Καλά. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι. Θέλω να πω για την αποστολή τις ευχές μου. Πήγαν όλα καλά τα γενθήλεις και τα πέντε, εντάξει, το κορίτσι μας να γίνει καλά. Και θέλω να πω αποστολία μου. Εγώ στη Θεσσαλονίκη, σαν ναυτικό που έκανα που μελετούσα, 25 μήνες μόνιμα στη Θεσσαλονίκη το 70-72 και έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καλά. Όταν απολύθηκα από το γιο μου για να ξέρεις πόσο αγαπάω τη Θεσσαλονίκη, άστα τα ποδοσφαιρικά, πάω και ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, δεν είναι άστατα. Πόσο αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγα από το γιο μου από τη Θεσσαλονίκη, άφησα ένα μικρό κομματάκι από την καρδιά μου, ίσω από το γήπεδο του Χαριλάου, σε ένα σπίτι. Εκεί που υπήρχε μια κοπελιά. Έτσι, ένα μικρό κομματάκι από την καρδιά μου. Έφυγα όμως γιατί έπρεπε να φύγω. Δεν ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Έτσι, αγαπώ τη Θεσσαλονίκη από τα χρόνια εκείνα, να πούμε, από σχολείο μου να το ξέρεις. Έτσι, και εύχομαι περαστικά πάλι καλύτερα να γίνεις ένα στη Σιδερένια. Όσο για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, θέλω να πω ότι να προσέξουν επιτέλους φέτος να πάνε παίκτες αξίας. Ο Θοδωρής, κατά κάποιο τρόπο είχε μεγάλο δίκιο. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο παίκτης αν κάνει για τον Ολυμπιακό Λόπεζ. Θέλαμε κάτι καλύτερο για μένα. Ένα παιχταρά σαφά. Μεγάλο παίκτη. Μ' ακούσε.
0: Ακούω κύριε Θανάση. Θα τον δούμε τον Νέι Λόπεζ. Θα τον δούμε. Δεν έχω άποψη. Δεν τον έχω παρακολουθήσει.
1: Έχει περίπτωση να φύγει ο ΕΣΕ.
0: Μόνο αν έρθει πολύ μεγάλη πρόταση. Αλλά το λέω δύσκολο.
1: Εντάξει. Ναι, άμα φύγει αυτό.
0: Όχι απίθανο, αλλά δύσκολο.
1: Ο Ολυμπιακός όχι δεν πρέπει να φύγει κανένα από του καλού στι 6 αυτά που έχει αυτού. Σε 6 αυτά που έχουν απομείνει, αλλά πρέπει να πάρει κι άλλους πολλούς καλούς για να μπορέσει να επικρατήσει. Γιατί η ΑΕΚ πήρε αυτό το παίκτη, είναι καλός, και έχει καλή ομάδα. Λοιπόν, και του χρόνου μπορεί να, ακόμη, να γίνει ακόμη καλύτερη. Άρα στη Μαρινάκη, το μόνο που μπορούμε να λέμε εμείς Ολυμπιακοί, πάμε μόνο για πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί τώρα να μην πηγαίνει ο Ολυμπιακός για πρωτάθλημα από την αρχή της περίοδου. Έτσι πρέπει να πηγαίνει, να πούμε. Δεν ξέρω, γιατί αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια μεταγραφές που κάναμε ήταν ένα σαλαπάνε.
0: Για πρωτάθλημα πάει ο Ολυμπιακός και Θανάση.
1: Το ξέρω, πάει και πρωτάθλημα στα λόγια.
0: Δεν σου βγαίνουν όλα. Βάσκα στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια οι μεταγραφές δεν βγαίνουν καν. Αλλά γενικότερα δεν σου βγαίνουν όλα.
1: Την πατήσαμε. Βέβαια, βοήθησε και η διοικησία την ΑΕΚ. Μην λένε κάποιοι ορισμένοι.
0: Όχι, τι βοήθησε και η
1: διοικησία.
0: Όχι, κύριε Θανάση, πού βοήθησε η διοικησία την ΑΕΚ τώρα. Μην λένε.
1: Το Ολυμπιακό που ακυρώθηκε ήταν πολύ κανονικό.
0: Αρχή του Γιαζιτζή.
1: Εκεί με το Σέντρα Μπακ, τον τέτοιον, τον Ιταλό που ήταν μπροστά που λένε. Άστα τώρα, όλα αυτά δίνονται στην Ευρώπη. Σιγά.
0: Ήταν ο Σάιντ, κύριε Θανάση.
1: Ψάκι ήταν, αλλά δεν εμπόδιζε τη φάση.
0: Αφού εμπόδιζε το δικό παιδί του να το φύλαγε, πώς δεν εμπόδιζε τη φάση, κύριε Θανάση.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Καλά, σιγά μην εμπόδιζε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλουμε μπορεί να λέμε ότι εμπόδιζε, δεν εμπόδιζε. Ο Ψάκι ήταν, αλλά δεν εμπόδιζε. Ήταν μακριά του. Ήταν πιο δεξιά. Είχε οπτικό πεδίο πάρα πολύ καλά να αποκρούσει. Και γι' αυτό τέπεσε κιόλα. Αλλιώς δεν θα έπεφτε. Να μην εκεί, στάσιμο.
0: Καλά, μπορεί να πέσει χωρίς να βλέπει τίποτα. Γιατί θα δεν πάει να πει ότι.
1: Εντάξει, ήταν αδικία αυτό το παιχνίδι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αδικία και ήταν τώρα γκολ κανονικό του Ολυμπιακού. Και ο Λανουάλ, εντάξει, είδε ότι η ΑΕΚ. Έλα τώρα, εντάξει, ευνοείται από τη διευθυνσία η ΑΕΚ. Πέρυσι και πολλά χρόνια από το 2015 που έχει αναλάβει.
0: Κύριε Θανάση, άλλες χρονιές η ΑΕΚ ναι, ευνοήθηκε τη διαιτησία. Φέτος δεν ευνοήθηκε τη διαιτησία. Φέτος αδικήθηκε τη διαιτησία.
1: Ξεχνάμε δοκάρια, ξεχνάμε το βεθμό.
0: Ναι, σας ξαναλέω, άλλες χρονιές η ΑΕΚ ναι, ευνοήθηκε. Όπως α πούμε και τη χρονιά του Ντάμπλε, όπου είχε πάρα πολύ καλή ομάδα και είχε την καλύτερη ομάδα και παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, ευνοήθηκε τη διαιτησία. Φέτος δεν ευνοήθηκε.
1: Ξεχνάμε τα δοκάρια, αγόρι μου.
0: Αδικήθηκε.
1: Ξεχνάμε το μεθυσμένο διαιτητή που είχα απ' έξω, πήγαν σε αεροδρόμιο και τον πρεμένανε να πούμε και κι άλλα διάφορα πράγματα που γινόταν. Ένα διαιτητή πήγαν στο αεροδρόμιο, λέει, και τον πρεμένανε και ήταν εμπεριζμένο, λέει. Τέλος πάντων.
0: Έγινε, ήρθε να σε είναι στεγάλα.
1: το βράδυ και το μπάσκετ, δεν κάνω εγώ προβλέψεις. Είμαι Ολυμπιακός, το ξέρετε. Πιστεύω να επικρατήσω Ολυμπιακός. Θα κάνω πάνω καλά τα πράγματα. Χαιρετήματα σε όλους, στους φίλους μου. Έτσι. Άντε, γεια σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα. Του βάλε και το στριχτάρι.
0: Χαίρετε.
2: Ποιος θα έδεσαι μαζί.
0: Πάμε, καλησπέρα. Ε? Καλησπέρα.
2: Ναι,
0: ναι. Μιλάμε, ναι, αέρα είμαστε.
2: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, Θέμη, ο Κώστας είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
2: Έλα, τι κάνεις, φίλε μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Συγγνώμη, αλλά είχαν δύο σκυλιά που έχω εδώ πέρα, είχαν τεθεί ένα. Τώρα με το άλλο και αυτό, τέλος πάντων.
0: Τα λύσατε όλα καλά.
2: Έμορφε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
2: Να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς, να δώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του οικονόμου για αυτό το παλικάρι που χάθηκε τόσο άδικα, γιατί κάθε θάνατος και κάθε σκοτωμός που γίνεται με το αυτοκίνητο και με μηχανή το θεωρώ πάρα πολύ άδικο να φεύγουν νέοι άνθρωποι.
0: Αντί μια στιγμή στην άλλη, Κώστα, να ανέλαβε το χώμα να το σκεπάσει.
2: Η ταχύτητα και τα μυαλά στο κεφάλι. Οδηγάμε μηχανήματα, δεν οδηγάμε.
0: Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φέρει ευθύνη ο Μάριος Οικονόμου, αλλά αυτό που έκανε την αναστροφή. Έτσι.
2: Δεν το λέω για τον Μάριο.
0: Το κατάλαβα, Κώστα, το κατάλαβα. Αλλά πολλές φορές θέλει πλέον προσοχή και να προσέχεις και τους άλλους. Γιατί την πληρώνει πολλές φορές και αυτός ο οποίος δεν φταίει. Δηλαδή, αν ο άλλος σου πεταχτεί από το stop, ενώ έχει stop και εσύ έχει κανονικά να πρέπει να πας στην πορεία σου, δεν φταίει εσύ, αλλά εν τέλει πολλές φορές μπορεί να το πληρώσει κιόλα.
2: Αυτό το σχόλιο που έκανα είναι γενικό.
0: Ναι, ναι.
2: Για όσους οδηγούν μηχανές και αυτοκίνητα. Έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη πραγματικά το τι οδηγάμε. Πού οδηγάμε, έτσι, και με τι ταχύτητες οδηγάμε. Δεν είναι μόνο τα κινητά. Δεν είναι μόνο τα τάπλετ που τα έχουν βάλει τώρα σε όλα τα αυτοκίνητα μέσα που απασχολούν. Είναι και το πώς οδηγάει ο καθένας. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Εντάξει, έχω οδηγήσει τα πάντα, μέχρι και κλάρ. Λοιπόν, αν δεν είσαι υπεύθυνο σε αυτό που κάνει και αν δεν καταλάβει ότι οδηγά ένα μηχάνημα, θα έχουμε καθημερινά σκοτωμού. Και επιτέλου να σταματήσουν αυτά τα πρόστιμα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Είδατε κανένα αποτέλεσμα μετά τον ΚΟΚ, άσε που δεν τον ξέρει κανένα. Έτσι, πρώτο και κύριο, άσε που δεν εμφανίζεται

0: ελπίζω σε ένα από τα δύο να το κάνει. Το θέμα είναι, αν δεν το κάνει, μην γίνει σαν τη Βαλένθια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, θα μου πεις τώρα άλλα παιχνίδια αυτά.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Για μένα, με ξέρεις, το πέμπτο μάτσο τέλος, δεν παίζει τόσο ρόλο η έδρα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε, δεν θα με προκαλέσει εντύπωση, παράδειγμα, άμα κάνει διπλό σήμερα στο ΣΕΦ ο Παναθηναίκος και κάνει διπλό στο ΆΚΑ μεθαύριο Ολυμπιακός. Καμία εντύπωση δεν με προκαλέσει.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Το θέμα είναι. Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
1: Θα τα δούμε. Έγινε, Κώστα. Ναι, πες και τελευταίο.
0: Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι. Καταρχάς και στο κύριο Αποταμενίδη, έλα το όνομά του,
1: Γιώργος.
0: Ο κύριος Σίδωρος ή όχι.
1: Νεόφυτος.
0: Ο κύριος Νεόφυτος, να του δώσω πολλές ευχές. Τέτοιους ανθρώπους θέλει το ραδιόφωνο μας, να τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, δίχως φανατισμούς και δίχως ακρότητες, γιατί οι ακρότητες δεν οδηγάνε πουθενά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Θέλω πολλούς, τις πολλές ευχές μου, όπως και στον κύριο Θανάση. Και στον Πολυμπάι,
1: εντάξει.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλά απόγευμα. Να είστε καλά, Κώστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Τι κάνεις, coach?
1: Καλά. Καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μίλησα με την Αντριάννα.
1: Ναι.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο. Την ευχαριστώ που με έβγαλε στον αέρα. Τη είπα ότι, και το να το ξέρει και εσύ, ότι το Αντρέα είναι το αγαπημένο μου όνομα. Έλεγαν το συγχωρημένο τον πατέρα μου Αντρέα και λένε και τον ανιψιά μου Αντρέα. Ο οποίος Αντρέας έχει 20 χρόνια διαρκεία σε μια πολύ καλή θέση στο Καραϊσκάκι. Ξέρει καντάρια μπάλα όσο και εσύ, βέβαια σε ξέρεις πιο πολλά. Και είναι το αγαπημένο μου όνομα. Επειδή είσαι πολύ πληγμένος coach, βλέπεις ότι η εκπομπή σου πώς πάει τώρα, τι να πω τώρα εγώ, ένα χρόνο που σε ακούω, εκτός από ποδοσφαιρική γίνει κοινωνική εκπομπή, και επειδή είσαι πολύ πληγμένος, πήρα να σου θυμίσω ότι έχεις υποσχεθεί κάτι στους φίλους μου στο μουζάκι τους, οποίους εγώ ούτε καν τους ξέρω. Ότι πρέπει να σου ασχοληθείς λίγο με την ομάδα της Καρδίτσας.
1: Κάποια στιγμή όταν μπορέσουμε να βρούμε λίγο χρόνο, βεβαίως, Κυριάκο.
2: Μην το ξεχάσεις, είναι πολύ καλά παιδιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Τέλος πάντων, κόσμο να σου πήρα και για κάτι άλλο, το οποίο επειδή εγώ σου μιλάω και για γεγονότα. Αυτό το γεγονός που θα σου πω συνέβη λίγες μέρες μετά το Πάσχα. Και άφησα έτσι να τρέξει η εκπομπή, γιατί κάθεται λέει την αγάπη για την ομάδα του. Μιλάμε τώρα πάντα για μεγάλες ομάδες, αλλά και για μένα η μεγαλύτερη ομάδα είναι η Λαμιάρα, έτσι. Υπάρχει ρεκόρτ ένα τραγούδι που το έλεγε ένας συγχωρεμένος τραγουδιστής, ο Κώστας Καφάσης. Εσύ δεν τον πρόλαβες, το έχεις ακούσει αυτό, Κώστα Καφάσης?
1: Ακούσα τον έχω, αλλά δεν τον πρόλαβα.
2: Λοιπόν, έλεγε μια τραγουδάρα και που πουλάν καψουρόσκονη. Που πουλάν καψουρόσκονη. Αυτό λοιπόν το τραγούδι με εκπροσωπεί πλήρως εμένα. Λοιπόν, τι έγινε. Εγώ κάθε απόγευμα φεύγω από το Παγκράτη, κατηφορίζω Παναθηναϊκό στάδιο και πάω στο Ζάπιο να κάνω σχεδόν την καθημερινή μου βόλτα, μία ώρα, για λόγους υγείας. Όχι ότι έχω τίποτα, μην ανησυχήσεις, αλλά το περπάτημα μου ακούς, κόσμο με ακούς.
1: Ακούω, Κυριάκο, κανονικά, ναι.
2: Λοιπόν, λίγες μέρες μετά το Πάσχα, όπως κατηφορίζω εκεί στο Άλσος Παγκρατίου απέναντι, βλέπω, έρχομαι μούρι κατά κάποιο τρόπο σε 10 μέτρα με μια μεγάλη μορφή, αθλητικός δημοσιογράφος, μεγάλη μορφή της Ελλάδος, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με συγγράμματα, με ποδοσφαιρικές παρουσίες, μεταδόσεις ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα, και με μόλις τον βλέπω, να λέω, η ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τον σταματάω, είναι όλος ο κόσμος που του έλεγε χρόνια πολλά λόγω Πάσχα, του λέω χρόνια πολλά, συγχαρητήρια για την όλη σας πορεία και τα λοιπά. Με κοιτάει, σας ευχαριστώ πολύ, ευγενέστατος ο συνάδελφός σου. Του λέω να σας πω κάτι, μου λέει, ναι φίλε μου, λέει, πάντα χαρούμενος. Λέω, εγώ είμαι άρρωστος με τη Λαμία, είμαι οπαδός. Με κοιτάει, γιατί πλέον κότσες, έχω ασπρίσει, έχω αστραγένεια, άσπρα μαλλιά. Μου λέει, εντάξει, καλώς, έτσι, γυμνασμένος, τι να σου πω. Μου λέει, συγγνώμη ρε φίλε μου, πόσο χρόνο είσαι και σοβαρός Λαμιάρας? Λέω, είμαι 67. Α, μου λέει, μου ρίχνεις 3 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει, σοβαρός της Λαμίας? Λέω, ναι. Λέω, μπορώ να γκρεμίσω γήπεδο για τη Λάμια. Και εκείνη τη στιγμή ρε κότς, τι γίνεται? Μου έδωσε μια μαχαιριά, γυρνάει τα μάτια του ανάποδα, ευγενέστατα με ωραίο στυλ και μου λέει, καλά ρε φίλε μου, αυτός ο πρόεδρος τη Λαμιάρα δεν μπόρεσε να την κρατήσει ούτε β' εθνική. Μου λέει από την άλλη από τη φύγια στη γάμα. Δεν ξέρω αν βγαίνει το νόημά μου τώρα, τι θέλω να σου πω.
1: Καταλαβαίνω, Κυριάκο, τι λες, ναι.
2: Κόουτς, έφαγα βαθιά μαχαιριά. Του λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Μου λέει,

0: Ευγενέστε, Ζαμπάλη, θα τα ξαναπούμε αφού μένουμε γειτονιά. Εγώ θα ασχοληθώ, λέει, με τη Λάμια, θα ψάξω να βρω. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από έναν πολύ μεγάλο δημοσιογράφο, από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν, του μιλώ ειλικρινά. Βέβαια, έφυγα εγώ με την καψούρα πάλι φορτωμένος και έπεσα σε σκέψεις. Τι γίνεται τώρα, κατάλαβες? Σε μεγάλες σκέψεις και μεγάλη στενοχώρια. Λοιπόν, εμείς σε καθυστερώ άλλο. Αντριάννα, χάρηκα που σε άκουσα. Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Εκεί δίπλα στον Γκος θα είσαι συνέχεια. Καλή σταδιοδρομία.
1: Να σε καλά, Κυριακό. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε εύχομαι. Να σε καλά. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα πριν περάσουμε. Βασικά, θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Μετά τις διαφημίσεις, ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Εσύ βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα μπροστά επειδή δεν χάνει με μεγάλη διαφορά πλέον στο Πόλο. Σκέψου μόνο ότι το 63-0 είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ας μείνει ο Παναθηναϊκός με την παρηγοριά ότι χάνει δύσκολα. Τα τελευταία χρόνια, εγώ πάντως βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αφάνεια. Μάλλον δεν το βλέπουν οι οπαδοί του και για αυτούς φταίει ο Ολυμπιακός για την κατρακύλα που έχουν πάρει στα περισσότερα αθλήματα. Ευάγγελε, εγώ μίλησα ξεκάθαρα για το Πόλο. Και μόνο για το Πόλο, δεν μίλησα για τα υπόλοιπα αθλήματα. Και στο Πόλο, όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα μπροστά και κάνει βήματα μπροστά. Επίσης, δεν είναι μέτρο σύγκριση μόνο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι μια υπερδύναμη στο Πόλο και μια από τις ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις, γιατί είναι μόνιμα στην ελίτ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει στα μάτια τον Ολυμπιακό στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την ομάδα του και προσπαθεί αυτός να κάνει το καλύτερο δυνατό. Και όπως λες και εσύ, εκεί που είχαν, ας πούμε, 25-0. Τώρα βλέπουμε για παιχνίδια τα οποία γίνονται ντέρμπι. Πήγε σε τελικούς πρωταθλήματος μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός. Πώς, δεν έχει κάνει βήματα μπροστά? Εννοείται πως έχει κάνει βήματα μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού, ούτε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό. Κάποια στιγμή προσπαθεί να το φτάσει, θα δούμε αν θα το φτάσει. Πάντως ότι έχει κάνει βήματα μπροστά, έχει κάνει. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο Σωτήρης λέει. Το διαβάσαμε το μήνυμα του Σωτήρη με τα Σαρδάμ. Με έχει φάει σήμερα, Σωτήρη. Με μάδια, φίλε. Ο Τόλης λέει: γεια σου, φίλε Θέμη. Χαίρομαι πολύ που ήρθε στην ομάδα ο Πεκταράς Φορτούνης. Ακούω από φίλους Ολυμπιακούς να ανησυχούν για τον αγώνα στο μπάσκετ. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου μόλις γυρίσω από διαφημίσεις. Τόλη, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ερβέτεν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέρασε στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
6: 9:43 Intervetten Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στο μήνυμα του Τόλι 7 που λέει: Γεια σου, φίλε Θέμη. Χαίρομαι πολύ που ήρθες στην ομάδα Παικταράς Φορτούνης. Ακούω από φίλους Ολυμπιακούς να ανησυχούν για τον αγώνα στο μπάσκετ. Θα έπρεπε να ανησυχούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι εμείς, σύμφωνα με τη φετινή αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Ο Μπαρτζόκας και η ομάδα μας πάντα είναι με χαμηλό προφίλ. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλι 7. Τόλι, όπως και να το κάνουμε, είναι ντέρμπι Ιωνίων. Πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Μιλάμε για τελικούς πρωταθλήματος όπου θα κρίνουν και τον βασικό στόχο της χρονιάς. Γιατί και οι δύο ομάδες, ο βασικός στόχος τους είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Το είπε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος της ομάδας και δεν θα πρέπει να επηρεαστεί ο Ολυμπιακός από την κατάκτηση της Euroleague. Να θυμίσω, υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα. Όπως το 2013, το είχα ξαναπεί, το 2013. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει την Ευρωλίγκα. Μετά στους τελικούς ιτήθηκε 3-0, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας μάλιστα από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, άλλη κατάσταση τότε με τον Ολυμπιακό να έχει πολλές απουσίες στα γκάρτ. Δεν έπαιζε ο Μάτζαρης και ο Έισι Λό. Διαφορετικές καταστάσεις εντελώς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 24, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν μπήκε καλά στους τελικούς, έχανε 2-0 και στη συνέχεια έκανε την ανατροπή που θυμόμαστε όλοι και γύρισε τη σειρά σε 3-2. Οπότε να δούμε λοιπόν τι θα γράψει και η ιστορία τη φετινή σεζόν. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, εύχομαι ολόψυχα περαστικά στον Σταμάτη, γρήγορη ανάρρωση. Λέει Αποστολή, γεια σου, Αποστολή, να είσαι καλά. Ο Κώστας Αντωνιουκάς λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη, καλή εκπομπή. Ελπίζω όλοι να είναι καλά οι φίλοι τη εκπομπή Ευρώπη, η Σάντερλαντ και τα φιλαράκια εδώ περιμένουν ότι αν δεν περάσει το Champions League, μήπως συναντηθούμε στο Europa League. Θέλω να κατέβουν Καραϊσκάκη, ελπίζω, λέει ο Κώστας. Ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός εννοείς στο Champions League, μήπως συναντηθεί ο Ολυμπιακός με την Sunderland στο Europa League. Θα τα δούμε. Κώστα, πάντως σε είχα ρωτήσει πριν λίγο καιρό, θα το θυμάσαι, αν πιστεύεις ότι η Sunderland, η ομάδα σου που πηγαίνεις και παρακολουθείς, θα μπορούσε να βγει στην Ευρώπη. Μου είχες πει όχι. Εγώ σου είπα ότι ίσως, αλλά μέχρι... τότε βέβαια ήταν και δύσκολο. Έκανε τις νίκες στο τέλος η Sunderland και έρθε για την Chelsea τελευταία αγωνιστική. Ευρώπη λοιπόν η Sunderland. Δεν το περίμεναν και πολύ, είναι η αλήθεια πάντως, Κώστα. Εσύ είναι το θέμα, τι θες. Θες να συναντηθούν οι ομάδες ή δεν θες να συναντηθούν οι ομάδες. Γιατί από τη μία, αν συναντηθούν, θα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει αποκλειστεί τα προκριματικά του Champions League. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ο Γιώργος λέει την ιστορία με το στρατό στη Θεσσαλονίκη, την έχουμε ακούσει ξανά. Λέει ο Γιώργος ο Καλύβας. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ο Χάρης λέει: Κυρθανάς, πεντακάθαρο γκολ του Γιαζίτζη και κόκκινη στο 300 ήταν. Λέει ο Χάρης, προφανώς με ειρωνική διάθεση. Ο Κώστας λέει: Εντάξει, παιδιά, για μένα είναι ξεκάθαρο σάιντ, έτσι. Νομίζω δεν πρέπει καν να το συζητάμε. Ο Κώστας λέει: Είπε ο Γιώργος ο. Είπε ο Γιώργος ο Ταρίφας, 4 παρά. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί το λέει αυτό. Ο Σάββας Βίκτορ λέει: Μεγάλο λάθος της ΕΠΟ να κάνει μάτι της εθνικής η Τούμπα για να δείξει ο Γκαγκάτσης πόσο παοκτσής είναι, ξεφτιλίζει τη χώρα. Είναι ένα σάπιο γήπεδο με τριτοκοσμικές εγκαταστάσεις. Στο αλέτ της Κατουράν από 2 μέτρα μακριά. Μην κολλήσεις Βλενόρια. Μπόχα και ισοσμία. Όδησε ο Μπαγκλαντές σε δύο γήπεδο, λέει ο Σάββας. Σάββα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ στην Τούμπα. Η αλήθεια αυτή είναι. Οπότε δεν έχω άποψη για αυτά που λες. Αλλά θεωρώ και για μένα λάθος ότι πάει στη Θεσσαλονίκη. Επίσης είναι λάθος να αλλάζει συνεχώς έδρα η εθνική ομάδα. Ήταν στην Νέα Φιλαδέλφια, μετά πήγε στο Καραϊσκάκη, μετά πήγε στη Τούμπα. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι η εθνική αλλάζει γήπεδο με βάση την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΠΟ και όχι μόνο την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και τις φιλικές σχέσεις που μπορεί να έχει εκάστοτε ΕΠΟ με κάθε ομάδα. Αλλά δεν το βρίσκω καθόλου σωστό να αλλάζει συνεχώς έδρα. Μέσα σε 2 χρόνια. Έχουμε αλλάξει 3 έδρες, οπότε νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα. Δεν θυμάμαι άλλες εθνικές ομάδες να φεύγουν από την πρωτεύουσα κιόλας και να πηγαίνουν σε άλλες έδρες. Ο Ιωάννης από τις Τζιφιές λέει: Η Μάρτον με τον Κόκορα. Λαλούν τα κοκόρια, φίλε. Είχε όρεξη σήμερα ο Κόκορας. Ο Κώστας λέει: Ρε καημό που είχε ο κύριος Θανάσης με τις άλλες ομάδες. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Ο Θανάσης λέει 99% ο Κυριάκος εννοεί τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Δεν το ξέρω, Θανάση. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Έλα, Σακή.
1: Καλά, εσύ, ένα λεπτάκι. Βάλω το κέφι να το πάρω, ένα λεπτό. Έλα, Θέμη, γεια σου.
0: Τι κάνουμε.
1: Να δω, να παράγει ένα καφεδάκι να πούμε.
0: Τι λέει. Καλά, φιλαράκι, εσύ.
1: Να, εδώ στον αγώνα, στη δουλειά μου, πια σαν ζέστες.
0: Έχει σήμερα αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια.
1: Δεν έχει πάει στην Τούμπα ποτέ,
0: ποτέ, όχι. Δεν έχει τύχει.
1: Δεν έχει τύχη, εντάξει, δεν είναι μικρό σταθμό, πώς ακούμε. Τι γίνεται, τι παίζουμε σήμερα, μπάσκετ.
0: 9 η ώρα.
1: Δέρμπι είναι. τι ντέρμπι.
0: 9 η ώρα λέω, 9 η ώρα.
1: Ναι, λέω, λένε ότι είναι ντέρμπι, λέω.
0: Εσύ τι το βλέπεις.
1: Τι ντέρμπι να δω, βλέπω τώρα Μπαρτσελόνα με Ατλέτικο Μαδρίτης. Ντέρμπι είναι. Βλέπω. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει στον Πάκη, δεν θυμάμαι Παναθηναϊκός.
0: 40.
1: Ολυμπιακός.
0: 15.
1: Και τι ντέρμπι είναι. Ποιος θα φταίει. Θα πάρουν ακόμα 15, θα μιλήσουμε. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω, φίλε. Τι ντέρμπι είναι.
0: Άρα εσύ βλέπεις εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού.
1: Θα σου πω κάτι. Όχι, καλή ομάδα Ολυμπιακός.
0: Άρα δεν είναι ντέρμπι.
1: Τι ντέρμπι, θα χάσει το Παναθηναϊκό. Τι να μην χάσει. Καλή ομάδα Ολυμπιακός φέτος.
0: Όχι, μα τα έχει κάνει λίγο αχταρμά.
1: Δεν θα κάνω, ρε φίλε.
0: Είναι ντέρμπι, δεν είναι.
1: Για μένα δεν είναι ντέρμπι. Σου είπα, θα χάσει το Παναθηναϊκό. Τι άλλο να σου πω.
0: Δεν είναι ντέρμπι επειδή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι 7θωρος, έχει 7 αστέρια, έχει πάρει ευρωλίγκες πιο πολλές, έχει πάρει πρωταθλήματα. Νομίζω και κύπελα έχει πάρει. Δεν είναι καλύτερος σαν οργανισμός.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι ή όχι.
1: Εντάξει, αναλόγως τώρα, φίλε, πώς το εννοείς το ντέρμπι.
0: Για μένα σε όλα τα αθλήματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Ακόμα και στο πόλο που είναι τόσο διαφορά, για μένα ντέρμπι είναι.
1: Μιλάω για φέτος εγώ. Με φέτος ντέρμπι ήταν, φίλε, η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που θα γίνει. Αυτό είναι ντέρμπι αυτό.
0: Λέει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν είναι ντέρμπι.
1: Το Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, τι ντέρμπι να έχει.
0: Δεν έχει σημασία, αρέσει η Ισάγη. Η Ντέρμπι Ιωνίων είναι τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό για μένα είναι ξεφύγει τέλο πάντων. Τι Ντέρμπι Ιωνίων είναι τώρα και έχουμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό 15 φορέ. Τέλο πάντων. Εγώ είμαι άλλη άποψη. Εγώ είμαι παλιό φιλόδοξο. Τα βλέπω όπω γίνονται τώρα. Εντάξει. Όπω τώρα, τι να πω τώρα. Ο Παναϊκό φέτο θα κάνει τίποτα, θα το δω. Αν τον αδικήσουν, γιατί. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπεις γίνονται και κάτι φιλάθλητοι, κάτι και μηνικά θα μιλήσεις και εσύ το Ολυμπιακό και λένε τώρα για δετησίες τώρα για το... τι να πούμε εμείς τώρα η Παναγία δετησίες του Ολυμπιακού. Τα οποία είναι αυτά, καταγεγραμμένα, δεν τα λέω εγώ. Ένα μικρό πράγμα να σου πω. 2000, 2004, 2008, ποιος έχει πάρει σε όλη την Ευρώπη 8 πραγματικά σειρά. Παίρνουν μια ομάδα στον κόσμο.
0: Καμία.
1: Άρα δηλαδή τι να πω τώρα και ο Κωνσταντινέας, ο Καλτσαφέρης, δίνανε και ο Γκαγκάτσης ήταν με τον Ολυμπιακό.
0: Ούτε στην Ελλάδα έχει πάρει καμία ομάδα 8 συνεχόμενα σάκι.
1: Ούτε θα πάρει ποτέ.
0: 7 έχει πάρει.
1: 50-50, είναι 50-50. Τώρα θα πάρει και ο Παναθηναϊκός όμως και ο Μάρκος.
0: Εσύ σάκι. Και η Παρή πήρε στα τελευταία 13 χρόνια 12 πρωταθλήματα στη Γαλλία. Και η Μπάγερν άλλα τόσα. Δεν έγινε άλλη. Και η Ιουβέντους έπαιρνε πόσο συνεχόμενα. Γίνονται αυτά. Και η Σίτι ακόμα στην Αγγλία έπαιρνε 4 στα 6. Υπάρχουν ομάδες.
1: Μιλάς τώρα για ένα προτάσμα το οποίο δεν είναι 4 ομάδες, είναι 14. Και είδες τώρα τι έγινε που λέω με την Άστον Βίλα, λέει βγήκε τέταρτη, δεν βγήκε τέταρτη Άστον Βίλα.
0: Τέταρτη βγήκε, ναι.
1: Έπεσε τελε... ναι, και την κέρδισε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό ποιο είναι κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Τη Φιωρεντίνα.
1: Πού είναι η Φιωρεντίνα τώρα.
0: Μα δεν έπαιξε, το... δεν έπαιξε τώρα με τη Φιωρεντίνα, πριν 2 χρόνια έπαιξε.
1: Ναι, γιατί μέσα σε 2 χρόνια είναι η ομάδα που παίζει κόφερες τελικό και να κινδυνεύει φέτος να πέσει.
0: Δεν έπεσε και άνετα σώθηκε. Αλλά τι σχέση έχει αυτό. Και η West Ham πήρε κόφερες πριν 3 χρόνια και τώρα έπεσε κατηγορία. Και η Leicester είχε πάρει πρωτάθλημα πριν 10 χρόνια και τώρα παίζει γάμα εθνική.
1: Κάνουν τον κύκλο τους ομάδες. Αυτό θέλω να πω. Κάνουν τον κύκλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να εξετάζουμε τις ομάδες όταν αντιμετώπισαν την εκάστοτε ομάδα.
1: Εγώ την ομάδα. Η λέξη φανέλα δεν μου βγάζει από το μυαλό είναι όταν έχει πάρει τρόπαια. Έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα, αυτή όπω είναι η Μπάγκερ.
0: Ναι.
1: Παρά μάνια μοναδική όπω είναι ξέρω εγώ τώρα η Μπαρσελόνα. Αυτέ είναι ομάδε οι οποίε είναι πιστεύω που λέγουν φανέλα. Εντάξει. Δηλαδή τώρα δεν έχει φανέλα ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη που πήγε 4 που λένε τώρα για ομάδε και αυτά. Δεν πήγε στο τελικό με το Μεκρόεφ και με αυτού που ήταν τότε στο Γουέμπλεϊ. Που είπε τώρα η δεύτερο είναι και αεκτζού, η δεύτερο τώρα είναι κάτι και το βγάγανε. Και δεν πήγε ο Ολυμπιακός τότε. Δεν πήγε την επόμενη χρονιά. Και δεν πήγε. Είχε ομάδα. Ήταν Παναθηναϊκός καλύτερη ομάδα μια χρονιά. Ήταν και τυχερός. Είχε κάτι παίξει και εγώ τότε. Γιατί και είχε λίγο ομάδα ο Παναθηναϊκός τότε. Μου θυμάστε να του πω τώρα γιατί θα πάρω χρόνο να την εκπομπή σου. Είχε παιχταράδες. Και μου χαράζει ο Ολυμπιακός τότε. Ο Παναθηναϊκός τότε. Τι θα λέμε τώρα. Ήταν χρονιά του. Αν ήταν το κάνω το άσπρο μαύρο. Τότε ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε δίκαια τώρα την Ευρωλίγκα. Εγώ είμαι τοπικός πολύ. Είμαι αντιολυμπιακός. Έτσι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη έπεσε την καλύτερη μπασκετική ομορφιά φέτος Ολυμπιακός. Εγώ το λέω. Που είναι άρρωστος ο Παναθηναϊκός. Το λέω. Θα το λέμε το σωστό. Και μπράβο. Θα το λέμε. Δηλαδή τώρα να μας πει για τη θεία Ολυμπιακός.
0: Καλά κάνεις Άγιε. Το έχω ξαναπεί και για τον Παναθηναϊκό που λες για το Γουέμπλεϊ και για τον Ολυμπιακό. Το εύκολο είναι να μειώσουμε τις επιτυχίες του αντιπάλου.
1: Ακριβώς τώρα. Ήταν το
0: δύσκολο είναι το παιδεύτε. Να πούμε μπράβο, συγχαρητήρια, το άξιζες.
1: Ναι, εντάξει, η Αργεντινή τότε λέγανε ότι πήρε με το. Ποιον πήρε με το Βεντέλα, ποιον πήρε το Παγκόσμιο, λέγανε που ήταν η Χούντα. Δεν το πήρε, η Αργεντινή το είχε επεκταράσει η Αργεντινή. Τα θυμόσαστε, βλέπουν πολλά χρόνια μπάλα. που λέγανε με τον Βιντέλα, πια ήταν, δεν θυμάμαι το τι τον ήταν. Η Αργεντινή είχε χούντα το εκείνο το διάστημα. Λέει και το πήρε η Αργεντινή για να μην, ήταν χούντα, μην γίνει πόλεμο μεταξύ του. Και όλοι λέει τα βρήκαν. Ούτε, τι να πούμε τώρα. Θα πούμε τι για διαιτητές, χρόνια. Τι να, καταρχήν να σου πω κάτι. Πόσα μπέλντι πήρε φέτο ο Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, ο Παναγενικό.
0: Πόσα,
1: πόσα μπέλντι πήραν υπέρ του. Πήρε νομίζω 11 ο Παναγενικό, πήρε 9 νομίζω ο Ολυμπιακό, 9 η ΑΕΚ και 8 πάω. Καλά θυμάμαι.
0: Δεν τα ξέρω, δεν τα έχω μπροστά μου, θα δω.
1: Μπράβο, αυτά είναι μπροστά σου. Και ο Παναγενικό είχε τέταρτο. Δηλαδή πού αδικήθηκε όλο ο Ολυμπιακό, μπορεί να μα πούνε. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, έδειξε μια, ξεκίνησε λίγο χαλαρά, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Πήρε ένα καλό προπονητή και το πήρε. Γιατί δεν το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα.
0: Δίκαια το πήρε, ναι.
1: Αυτό θέλω. Λοιπόν, όταν σε καλά, ο Χάρης βγήκε.
0: Σήμερα δεν έχει βγει, όχι.
1: Πέρασα πέστω από το Βοτανικό το μεσημέρι και έκλεισα καντίνα να πουλάμε παγωτά χωνάκι.
0: Θα κάνετε δουλίτσε, θα έχουμε ξαναβεί σαν θα κάνετε δουλίτσε. Θα
1: πάρω το Χάρη κάτω.
0: Θα γίνει το καλό το γήπεδο.
1: Άντε, να είστε καλά και το μουσείο.
0: Έγινε ρε Σάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά, για. Πάμε λοιπόν η γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Λοιπόν, είναι λιγάκι κουραστικό. Τα ίδια και τα ίδια και κουβέντα δηλαδή ανούσια. Λέω για το Σάκη. Καλά θα κάνει ο Σάκης να ακούσει, να μπει έτσι σε αυτά τα cloud που πώς το λένε, έτσι, να ακούσει μια εκπομπή εκεί πέρα, να ακούσει το τι λέει. Θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Φάσκι, αντιφάσκι, ξανά πάλι τα ίδια και ξανά μανά τα ίδια. Εντάξει. Είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εγώ που τον άκουσα τώρα στο τηλέφωνο, κουράστηκα. Θα μου πεις, μπορεί να κουράσω και εγώ κάποιους άλλους. Έτσι, εντάξει. Αλλά είναι τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Ακριβώς. Fan Club, κουρασάω.
0: Κουρασάω.
2: Θα μπεις.
0: Είσαι fan club κουρασάω.
2: Βεβαίως. Γερασίμου, Στρατάκης, εγώ.
0: Α, ναι.
2: Ναι, φτιάχνεται από χτες το βράδυ. Λοιπόν, το διοργανώνω εγώ, ας το πούμε.
0: Μαζεύεστε πολύ, λέω.
2: Γιατί μαζεύεστε, εσύ δεν θα μαζευτείς.
0: Θα μαζευτώ, θα σας κάνω κι εγώ.
2: Λοιπόν.
0: Την τιμή.
2: Λοιπόν.
0: Μετά τη Γερμανία, γιατί με τη Γερμανία λοιπόν να τρώει πολλά.
2: Όχι, με τη Γερμανία. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά, τα παλικάρια. Δυνατά να πάνε δυνατά γερά με τη Γερμανία. Γιατί φοβάσαι μήπως δεν περάσει η Γερμανία.
0: Καλά, η Γερμανία θα περάσει, αλλά φοβάμαι μη φάει 10 γκολ τον Κουρασάο.
2: Τιμή μας και γαμάρι μας.
0: Μετά έχει δύο παιχνίδια τα οποία εντάξει είναι πιο βατά. Έχει με το Εκουαδόρ και με Ακτή Ελεφαντοστού. Εντάξει, παλεύονται.
2: Ναι, ψιλοπαλεύονται εκεί πέρα. Αλλά μπορεί και να έχει και καμιά έκπληξη. Δεν ξέρουμε.
0: Καλά, επειδή είχα κοιτάξει μία νίκη στην ισοβαθμία θα πάει μετά με τη διαφορά τερμάτων. Γιατί περνάνε οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους για να πάνε 32 ομάδες. Πάντως είχα δει λίγο το ρόστερ του Κουρασάου. Εντάξει, είναι και τόσο χάλια. Καλά, προφανώς δεν είναι για Μουντιάλ, αλλά δεν είναι και τόσο χάλια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εμείς περισσότερο τώρα ξέρεις με το όνομα του ότι είναι ένα νησάκι στην Καραϊβική εκεί πέρα.
0: Ναι, λοιπόν, καλά, προφανώς, ναι.
2: Έτσι, με αυτή την έννοια, ψάχνανε λέει προπονητή, δεν είχαν προπονητή, κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Ή είχε φύγει ο προπονητής και δεν πήγαινε κανένα, δεν ξέρω τώρα, κάτι γινόταν. Πάντως είναι Ολλανδική απικία, έτσι.
0: Ναι, Ολλανδική απικία.
2: Από ό,τι διάβασα.
0: Ναι, ναι.
2: Και η πρωτεύουσά του, το Βίλεσταντ, κάτσα τα είδα τώρα, έτσι, όχι τώρα το πρωί, είναι λέει μια πάρα πολύ ωραία πόλη, η οποία έχει πάρα πολλά έχρωμα σπίτια. Δηλαδή σπίτια, ξέρεις, το ένα παραμένο πράσινο, το άλλο κόκκινο, το άλλο μαύρο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι τέτοια πράγματα, έτσι, απικιοκρατικού στυλ, έτσι. Τέλος πάντων. Τώρα, σε όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός πάλι θα κάνει ρεκόρ γύρω στους 11-12, μια ντουζίνα θα φύγουν και μια ντουζίνα θα έρθουν. Άμα το καλοσκεφτείς και δεις θέσεις και τέτοια πράγματα, κάπου εκεί πέρα πάει. Και πιστεύω το
0: εξής. Δεν νομίζω θα φτάσει τόσο πολλές. Λίγο πιο κάτω από τις 10 πιστεύω, γύρω στις 9 μεταγραφές. Θα πάρει δύο τερματοφύλακες, ή έστω ένα, αλλά μάλλον δύο τερματοφύλακες. Θα πάρει ένα στόπερ, θα πάμε στους 3. Θα πάρει δύο δεξιά μπακ, θα πάμε στους 5. Ένα ίσως αριστερό μπακ, 6. Ένα αχάφ θα πάρει μάλλον τον Νοέ Λόπεθ 7. Ο Φορτούνης που πήγε στον Ολυμπιακό 8. Θα πάρει ένα. Καλιά δεκαριά θα είναι. Ναι. Τώρα που το λες, καλιά δεκαριά θα είναι. Καλιά δεκαριά θα είναι.
2: Ναι, πρόσεξε τώρα, έτσι. Και τι πιστεύω. Πιστεύω ότι Τζο Λάκη, δηλαδή αυτοί που είναι. Ποιοι είναι υποψήφοι για μεταγραφή, μιλάμε τα βαριά ονόματα.
0: Αυτοί που κάνουν κλικ και σε ομάδα στο εξωτερικό είναι ο Τζολάκη, είναι ο Έσε, είναι ο Πιρόλα, που είναι παίκτες που μπορεί να έρθουν προτάσεις, είναι ο Ορτέγκα, ο Μουζακίτης, σε μικρότερο βαθμό νομίζω ο Μουζακίτης. Αυτή την αίσθηση έχω. Συν ότι έχει και τον περιορισμό από τον χρόνο στο κύπελλο Ελλάδος, όπου πρέπει να έχει δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τον Μουζακίτη, να δούμε ποιον άλλο θα έχει.
2: Άκουσα και το εξής. Λέει πρέπει να έχει ένα του 2006 και ένα του 2009.
0: Όχι, δύο.
2: Δεν σα ειδήσει, ή εχθές, νομίζω προχθές κάτι τέτοιο.
0: Δύο παίχτες του 2004 διάβασα εγώ και πιο κάτω, δηλαδή οι Έλληνες.
2: Α, τέλος πάντων.
0: Ναι, θα το κοιτάξω πάνω στο που λες, αλλά δεν νομίζω. Ειδικά του 9 μου φαίνεται ακραίο.
2: Και εμένα μου φαίνεται ακραίο. Μπορεί να κάνει λάθος εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ που έλεγε την είδηση. Τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πώς το λένε, Τζολάκης, Έσε και Πιρόλα. Που είναι τα τρία έτσι πιο κλικ ονόματα, να πούμε τα πιο ζεστά ονόματα. Εάν θα φύγουν σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από το Champions League. Δεν ξέρω τι εντύπωση έχεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αποκλείεται από το Champions League, οπότε πάει απευθείας ομίλους Europa.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια και ο Κοστούλας που λέθηκε πέρσι είχε πάει ομίλους Champions League Ολυμπιακός. Οπότε είναι αναλόγως και προτάσεις που θα έρθουν.
2: Δεν ήταν βασικός, ενώ
0: Εντάξει, ο Τζολάκης είναι σίγουρο γιατί είναι μια θέση ιδιαίτερη. Αλλά νομίζω έχει να κάνει και με την πρόταση.
2: Δεν βρίσκεις εύκολα αριστεροπόδαρο στο πέρα.
0: Όχι, αλλά άμα σου έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια ευρώ για τον Πιρόλα θα το δώσεις. Πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί οι ελληνικές ομάδες έτσι λειτουργούν. Είμαστε selling clubs.
2: Η θέση του ΕΣΕ πάλι είναι. Και αυτό που δεν θέλω να
0: του
2: μείνει.
0: Κατά εμένα υπάρχει παίκτη. Το έχω πει πολλές φορές και για μένα έχει αδικηθεί πάρα πολύ.
2: Ο Σιπιόνι.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος ακόμα για τον ΕΣ.
2: Εγώ ακριβώς. Πέρα από αυτό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δω εκτός από τον Φορτούνι να έρθει ένας. Ο προπέρσινος που είχαμε ήταν Γιώσεβιτς.
0: Ο Γιώβετιτς.
2: Γιώβετιτς. Λοιπόν. Αυτό ο παίκτη μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα τέτοιο παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παίρνω την μπάλα, πώς το λένε, τριπλάρο, σουτάρο. Είχε και φοβερά σουτ, έτσι, ευθύβολα, σιρτά.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλο παίκτη, ναι.
2: Λοιπόν, ένα τέτοιο παίκτη θέλω μαζί με τον Φορτούνι και να γυρίσει ο. Πώς το λένε, ο Τσικίνιο, να γυρίσει ο Τσικίνιο στη θέση 8. Έκανε φοβερό δίδυμο ο Τσικίνιο.
0: Καλά, ειδικά στην Ελλάδα με τις μικρομεσαίες ομάδες, νομίζω ότι ο Τσικίνιο θα πρέπει να το δοθούμε στο 8 και όχι στο 10 ή στα πλάγια που τον λέμε φέτος.
2: Γιατί είναι ένας παίκτης
0: που να κουβαλήσει και την μπάλα και να δημιουργήσει αυτός.
2: Ακριβώς, αχρηστεύεται στη θέση 10.
0: Ναι.
2: Θα μπορεί να παίζει ο Φορτούνι.
0: Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Για να λέω στο παιχνίδι, γιατί κοίταξε να δει, Βασίλη, ο Τσικίνιο έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο παίκτης που παίζει πίσω το center forward με τη Λίμπαρ. Δηλαδή πιέζει ψηλά, είναι πολύ καλός στις δεύτερες μπάλες, κάνει την κάθε πάσα, την έχει, αλλά κατά κύριο λόγο είναι το pressing που κάνει. Δηλαδή ας πούμε για το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να παίξει και ο Φορτούνης, γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτό το pressing το οποίο θέλει.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά σε ομάδες όπως είναι ας πούμε στο Καραϊσκάκη που θα παίξει με τις μικρομεσαίες ομάδες στην Ελλάδα, επειδή πλέον σε έχουν μάθει και οι ομάδες, αρχικά δεν κάνουν build από πίσω, δεν πάνε να παίξουν από πίσω. Οπότε δεν υπάρχει pressing. Κάνουν κατευθείαν μεγάλη παλιά. Είναι προτιμότερο να έχεις το Τσικίνιο στο 8 για να έχεις έναν παίκτη στα χάφ ο οποίος θα μπορείς να κουβαλήσει την μπάλα και να παίξει κάθετα και έναν άλλο παίκτη στο 10 τύπου Φορτούνι παρά να παίζει με το Τσικίνιο στο 10. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά τη νέα χρονιά, Βασίλη.
2: Πιστεύω φέτος να γίνουν σωστές και στοχευμένες και θα ήθελα να δω και τον Τσάπρα και Βίχο, δηλαδή άλλους δύο Έλληνες μέσα στο ρόστερ, στο rotation να το πούμε.
0: Θα τα δούμε γιατί ο Τσάπρα ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός πάντως. Θα τα δούμε.
2: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν,
0: έγινε Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Θεμή.
0: Χαίρετε.
3: Θοδωρή, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλά εσύ.
3: Θέλω να μου πεις το μυστικό σου πριν βγει στην εκπομπή, τι κάνεις γιόγκα, αυτοσυγκέντρωση.
0: Συνήθως τρώω είναι αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω αν παίζει κανένα και ρόλο αυτό, βέβαια. Το κέντρο, κάτι συγκεκριμένο, ότι έχει σήμερα το μεσημέρι.
3: Να μας πεις τι τρως τουλάχιστον, γιατί πρέπει να κάνει καλό στην ψυχική σου υγεία.
0: Άμα είναι να δώσουμε λίγο από όλα, να μοιράζουμε φαγητό στο συζήτιο.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, καλησπέρα, πάντα με υγεία.
0: Καλησπέρα πάνω απ' όλα, Θοδωρή.
3: Να δώσω τις ευχές μου για καλή ανάρρωση στην Αποστολία. Νοσοκόμα είναι, το ξέρει το πρωτόκολλο, καλά θα το πάει.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, πιστεύω ότι να είναι καλά ο κύριος Γιώργος, τον οποίο έχω καιρό να ακούσω, και η αλήθεια είναι ότι τον περίμενα την Παρασκευή, που ήταν και η επέτειος της άλωσης της πόλης, να βγει πρώτος, αλλά νομίζω έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Ναι, έχει καμιά εβδομάδα να βγει, ελπίζω να είναι όλα καλά. Δεν έχουμε και το τηλέφωνο του, θα το παίρναμε εμείς τηλέφωνο. Τι είναι ανησυχητικό ότι δεν έχει βγει το σήμερα. Ο Bill by Tax έχει το τηλέφωνο του, οπότε μας ακούει. Ελπίζω να ενημερώσει.
3: Καλά, ο κύριος Γιώργος, πάντα ναι. Γραφικός, όχι με την κακή έννοια, πάντα με τον κοινωνικό του σχόλιο.
0: Ναι, πάντα.
3: Σου είχα πει λοιπόν από τα τέλη του Μάρτη, όταν έφυγε ο Σπανούλης από τον Τιμονακό, ότι θα πάει στον Άρη, και μου είχε πει ότι αυτό θα είναι πισωγύρισμα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Μετά τότε δεδομένα, ναι. Καλά, ακόμα και τώρα.
3: Ναι.
0: Θέλει, είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο.
3: Τέλος πάντων, επειδή και με τον Αντετοκούνμπο που είχε τις επαφές με τον Κινέζο, ο οποίος έχει πολλά χρήματα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, ο Σιάο.
3: Ναι. Θα σπρώξει και λεφτά, από ό,τι διαβάζουμε, έτσι.
0: Ναι, από ό,τι λένε, θα ανέβει το budget άνω των 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σπανούλης θα παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
3: Πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο φίλος του Κινέζου που έπεισε να πάρει το.
0: Και ο Ζήσης.
3: Ναι.
0: Το είναι ο Ζήσης.
3: Ήθελα να σου πω για τον τελικό. Όταν παίζουν δύο ομάδες λοιπόν σε οποιοδήποτε τελικό, και η μία είναι καθαρά διαφορετικά είδη ποδοσφαίρου, βέβαια, έτσι, αγγλικό-γαλλικό, η μία είναι καθαρά, ας πούμε, αμυντικογενής, και η άλλη είναι καθαρά επιθετική ομάδα, το ξέραμε ότι δεν θα δούμε θέαμα. Γιατί εκεί πάνε όλα πια για το κύπελο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το μόνο που μου κακοφάνηκε είναι τα πέναλτι. Δεν θέλω ποτέ να πούμε σε τελικούς να φτάνει καμία ομάδα στα πέναλτι. Μου είναι πάρα πολύ άσχημο να κρίνεται, ας πούμε, στα πέναλτι το κύπελο. Οποιοδήποτε κύπελο.
0: Γιατί?
3: Θεωρώ ότι φτάνουν λοιπόν στα 120 λεπτά δύο ισοδύναμες ομάδες και κάπου παίζεται μια αδικία στα πέναλτι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, βέβαια είναι ένας τρόπος για να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, ο οποίος δεν λύνεται, έτσι.
3: Εγώ είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σου πω ότι, παράδειγμα, τώρα οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες. Άλλο που η Πάρη είχε την μπάλα περισσότερο την είχε σε σημεία που δεν μπορούσε να απειλήσει. Αλλά κάποια στιγμή, αφού δεν λύνονται διαφορές, σε 90 λεπτά, 120 λεπτά, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και το παιχνίδι.
3: Σωστό είναι και αυτό που λες, απλά σου είπα, τα πέναλτι είναι μια διαδικασία που δεν μ' άρεσε ποτέ και δεν τα έχω σε πολύ μεγάλο τέτοιο ρόλο.
0: Ναι, μου και το καταλαβαίνω. Βέβαια οι περισσότεροι πιστεύω διαφωνούν μαζί σου, Θοδωρή.
3: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις και εσύ, νομίζω. Γιατί έχει αυτή την αγωνία, ρε παιδί μου, έχει αυτό το.
3: Προσωπική αγωνία.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Εσύ έτσι κάνουμε.
3: Λοιπόν, δεν θα σταθώ στο άλλο θέμα, από ότι έγινε ένα χαμό στο Παρίσι με βία αυτοκίνητα νεκρό. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν εκπληκτικό, το βλέπα στην τηλεόραση. Βέβαια το Παρίσι έχει 5 εκατομμύρια Σενεγαλέζους, Μαροκινούς, Αλγερινούς, διάφορες υπηκότητες. Ήταν ένα τραγικό περιστατικό όμως αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν τα είδες.
0: Τα είδα. Τρίτο κοσμικές καταστάσεις.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μου επιτρέψεις να κάνω κάτι, μια παρατήρηση.
0: Ναι.
3: Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Αφορμή λοιπόν ήταν η κριτική που έκανε ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμούνα στον κύριο Αναστάση, και ειδικά με πείραξε μόνο μια φράση, αυτή που είπε για ακουστική φάλαγγα. Για όσους δεν ξέρουν λοιπόν τι είναι η φάλαγγα, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα, αλλά απλά θα πω, είναι ένα πολύ άσχημο βασανιστήριο που εφάρμοσε κατά κόρον η δικτατορία. Πιστεύω να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
3: Ήταν, θεωρώ, κύριε Βασίλη, άτοπη αυτή, με όλο το σεβασμό βέβαια, άτοπη αυτή η φράση.
0: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Αναστάσης, ναι, έχει τη δικιά του οξύθυμη, πώς θα το πω, ομιλία.
0: Είναι ιδιαίτερη ομιλία, το ρε παιδί μου, ναι.
3: Είναι ιδιαίτερη ομιλία του, αλλά δεν έχει προσβάλει, δεν έχει βρήσει, δεν έχει μιλήσει ειρωνικά. Νομίζω ότι αυτή είναι.
0: Καλά, και δεν έχει μιλήσει και ποτέ για άλλους, έτσι. Εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον.
3: Τον Ολυμπιακό, ναι, είπε, και αυτό που είπε μάλιστα για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει να δημιουργήσει και δυναστεία. Δεν είπε κάτι κακό, δηλαδή δεν πρόσβαλε.
0: Ναι. Συμφωνώ. Τέλος
1: πάντων, αυτό ήθελα να πω. Να ευχηθώ.
0: Έγινε, Θοδωρή, να σε καλά.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και καλή υπομονή σε εσένα.
0: Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε σήμερα τα σωσαφυράκι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας για να μην τα αφήσω αδιάβαστα. Είναι καμιά δεκαριά. Και μετά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή και θα ακολουθήσει ο Μιχάλης Οηλές μέχρι τις 6. Οπότε τα λέμε σε πολύ λίγο. Ακολουθεί ενδιάμεσα αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την πρώτη της μεταγραφή για το καλοκαίρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Η μεταγραφή του 29χρονου είναι η ακριβότερη της εποχής Ηλιόπουλου στο δικέφαλο. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον James Penn Rice της ΑΕΚ παρουσιάζεται η Rangers, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 των τελικών της Greek Basket League. Εκτός ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθούν οι πράσινοι. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, τηλεοπτικά από Erdio Sport. Την ιδέα παραμονής τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία». Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του και στην παραμονή του στην Μπαρσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέας Κρίστενσεν που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία, ο 30χρονος χαφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες παρά το έντονο ενδιαφέρον της Athletic Bilbao. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Μαρμόλ και Μαφέο. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται η Κρούς Αζούλ. πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ενώπιση του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Άρη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Για πάμε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Να πούμε κιόλας πως είχαμε και μια ακόμη έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός, στο τένις στις γυναίκες, όπου η Σαμπαλένκα νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη ιτήθηκε από την Ολλανδή της Σνάιντερ νούμερο 23 και έμεινε εκτός συνέχειας. Γενικότερα είναι ο θεσμός των εκπλήξεων φέτος το Ρολάν Γκαρός. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Η αποστολή, λέει η αποστολή, το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι παλιό γήπεδο τουαλέτες άθλιες, σωστά τα είπε το παλικάρι. Λέει η αποστολή. Ο Τόλης 7 λέει: φίλε Σάκη, μην βγαίνει έξω γιατί ο ήλιος βλάπτει. Ο ήλιος κάνει καλό, παιδιά, δεν βλάπτει. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα. Βγαίνει ο Βασίλης από τα Μέγαρα και λέει ότι ο Σάκης είναι κουραστικός επειδή λέει τα ίδια και τα ίδια. Την ίδια στιγμή όμως βγαίνει και μας μιλάει για το Κουρασάο και την Κασιανή και για διάφορα άλλα θέματα που καλώς ή κακώς δεν ενδιαφέρουν τους περισσότερους ακροατές. Άρα, αν ο Σάκης είναι βαρετός επειδή επαναλαμβάνεται, ο ίδιος πώς αυτό χαρακτηρίζεται. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τα λέει εδώ, βγαίνει και σε άλλες εκπομπές και επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λίγο αυτοκριτική, δεν βλάπτει, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, Εμμανουήλ, εγώ πρώτη φορά το άκουσα το κουρασάο που είπε. Πλάκα έκανε, εντάξει. Στο Γερασίμο τα λέει προφανώς, που είναι το παρεάκι το βράδυ. Στον ίδιο σταθμό τώρα, από εκεί πέρα, δεν ξέρω, Εμμανουήλ. Ο Κώστας λέει: δεν μασάω, δεν μασάω. Είμαι φαν του Κουρασάου. Φέρτε μας στη Σελεσάου. Ωραία νησιά, Κουρασάου και Αρούμπα. Να πας όταν μπορείς. Δεν με λέει ο Κώστας. Ωραίο συνθηματάκι έβγαλε πάντως, Κώστα. Δεν μασάω, δεν μασάω. Είμαι φαν του Κουρασάου. Φέρτε μας στη Σελεσάου. Δυνατό, θα παίξει πολύ στο Μουντιάλ φέτος. Όταν βρω λίγο χρόνο και μπορέσω. Νησιά Κουρασάου και Αρούμπα. Θα το έχω στο νου μου, Κωστάρα. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Λευτέρης λέει: Σάκη, έχω 48 ή 18, άρα δεν είναι ντέρμπι. 20 έχει ο Παναθηναϊκός Λευτέρη, όχι 18. Εγώ με το κρουασάν σοκολάτα, λέει ο Λευτέρης. Ο Γιάννης λέει τώρα: θέλει να πιστέψουμε τον κύριο Συρίγο που λέει ότι ήταν στη μένη Ευρωλίγκα ή το Σάκη που λέει ότι το πήρε δίκαιο ο Ολυμπιακός. Θα το ρίξω στα χαρτιά, μάλλον για να δω, λέει, αν θα μου πει την αλήθεια. Ο Σάβας Βίκτορ λέει: τελικά αυτός ο εξυπνάκια Σάκης είναι απ' όλα άσχετος. Ντέρμπι μπορεί να λέγεται ένα μάτς της ίδιας πόλης περιοχής ανεξάρτητα βαθμολογικής κατάταξης και πόσα τρόπια πήρε η μία ή η άλλη. Έλεος, τι θεωρίες είναι αυτές για να προκαλεί τοξικότητα, λέει ο Σάβας Βίκτορ. Ο ακροατής λέει: θέλει να ξαναγράψει τοξικότητα του Σάκη, δεν μαζεύεται, να το θυμάσαι την εκπομπή σου, την άκουσε στον αέρα, λέει ο ακροατής. Μάλιστα. Και τελευταίο μήνυμα, μας κάνει τη χάρη να ανοίξει, μας την έκανε. Ο Σπύρος λέει: επιτέλους ο γνωστός Σάκης με τις καθιερωμένες αλλοπρόσαλες απόψεις του που σε προετοιμάζουν για εισαγωγή στο Ευαγές Ίδρυμα του Δαφνίου. Ο όρος του διασκεδαστή του ταιριάζει απόλυτα, λέει ο Σπύρος. Με αυτά τα ωραία μηνύματα θα κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Είμαστε μαζί από τις 3, ραντεβού πάλι αύριο την ίδια ώρα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα έχουμε να συζητήσουμε και για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, 9 ώρα το βράδυ, περιγραφή από τον 943 Entertainment Sports. Σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική μετάδοση από την Earth 2 Sport. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Entertainment Sports. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα κάνει την εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη πρώτο και τρίτο ημίχρονο με Σοφία Λυσιώβα και Βαγγέλη Δουκάκο κανονικά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πρινάρας και στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 3.

Φίλες και φίλοι, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Εκτάκτως σήμερα στη θέση του Τάσου Ζαφυράκη, είμαι ο Μιχάλης Σοηλές πίσω από το μικρόφωνο, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας.

Έχουμε τελικούς Basket League. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα να παίξει το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Ντόρσε η Ερυθρόλευκη, απ' την άλλη η Πράσινη χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Θα το δείτε το παιχνίδι 9 η ώρα, θα το ακούσετε από το σταθμό μας σε περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τηλεοπτική από το RTO Sport. Στο μπάσκετ συνεχίζονται οι εξελίξεις καθώς έχει επισημοποιηθεί το deal μεταξύ Άρη και Βασίλη Σπανούλη. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν και να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ήταν γνωστό από τη Δευτέρα στην ΑΕΚ ότι θα παίχτη στις Ένωσες θα είναι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, όντας η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Μάριου Ηλιόπουλου στην Ένωση.

Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα δικά σας μηνύματα και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Δύο μέρες απομένουν για το διαγωνισμό που κάνει ο σταθμός μας. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι. Για συμμετοχή, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

πλησιάζει και το Μουντιάλ και όλες οι ομάδες κάνουν την προετοιμασία τους. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε μίλησε για το Μουντιάλ και έδωσε την νεότερη ενημέρωση για το πότε θα κάνει το ντεμπούτ, θα επιστρέψει στη διάθεσή του ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι τραυματίας. Είναι με τον Ισπανό τεχνικό να ξεκαθαρίζει ότι ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα, εάν συνεχίσει έτσι.

Όπως είπε νωρίτερα ο Θέμης Παλιούρας, θα έχουμε στην εκπομπή Βαγγέλη Δουκάκου και Σοφία Λισιώβα να συζητήσουμε τα θέματα ΕΠΟ, ΚΕΔ και Β' Εθνική προφανώς.

0: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Βαγγέλης Δουκάκος για θέματα ΚΕΔ και ΕΠΟ. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Από πού να σε ξεκινήσω?
1: Τι να ξεκινήσουμε, τα είχαμε πει τη Δευτέρα, αλλά δεν ήσουν στο μικρόφωνο εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πει λοιπόν ότι και ο Λανουά θα περάσει άνετα και θα φύγουν εκτός τόσο ο Σιδηρόπουλος όσο και ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ο Παπαδόπουλος πάει πλέον, ανακοινώθηκε και στο ΒΑΡ. Και είχαμε πει ότι ο Λανουά είχε ετοιμάσει τους πίνακες, οι οποίοι βέβαια και ανακοινώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Χωρίς τον Τάσο Σιδηρόπουλο οι πίνακες της ΚΕΔ.
1: Καλά, χωρίς τον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος έδειξε μια αλαζονία, έδειξε μια έπαρση, δηλαδή του είπαν, όχι τώρα, εδώ και δύο μήνες πριν, του είχαν πει ότι διάλεξε ένα παιχνίδι να το σφυρίξεις, να σε τιμήσουμε καθώς πρέπει με τα 221 παιχνίδια που έχει στη Σούπερ Λίγκα στα 21 χρόνια, 17 χρόνια της παρουσίας του. Είπα λοιπόν ένα παιχνίδι του Γάλλου να το διευθύνει και να γίνει εκείνη μια ωραία εκδήλωση, να το τιμήσουν οι διευθυντές οι ίδιοι, χέρι, ΕΠΟ. Αυτός είπε ότι, γιατί ξέρετε θα είσαστε εσείς αύριο μεθαύριο, να όμως και τα πράγματα ήρθαν έτσι. Έστειλε και ένα email τις τελευταίες μέρες και έλεγε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσω, εγώ θέλω να συνεχίσω. Οι πίνακες είχαν προετοιμαστεί, τον πέταξαν έξω και τώρα θα παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι, το οποίο βέβαια δεν έχει σημασία για μας, είναι για εκείνον, το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή εγώ θα έλεγα στενάχωρο, δηλαδή θα πάει να παίξει τώρα στο Μαυροβούνιο με το Μοντενέγκρο, θα παίξει εκεί τώρα χωρίς να είναι εκεί η παρουσία της ΕΠΟ, η ηγεσία της ΚΕΔ, να τον τιμήσουμε. Δεν το ήθελε, δεν το επεδίωξε και ως εκ τούτου αποτελεί παρελθόν και βέβαια θα δούμε τώρα του χρόνου πώς θα αξιοποιηθεί, αν θα γίνει παρατηρητής, τι σκέπτεται να κάνει και πώς, πάντως ο ίδιος δεν έχει αντιδράσει. Τώρα πάμε στους νεότερους που πρέπει να πούμε ότι αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά είχαμε το παρήγορο ότι δεν υπήρξε κανένας που μπήκε το παράθυρο και οι τέσσερις οι οποίοι επελέγησαν, δηλαδή δεν υπήρχε κανένας ποιος θα είχε μπάρμπα στην κορώνη για να είναι στους πίνακες, και οι τέσσερις λοιπόν που επελέγησαν, Φίτσας, Πρέβεζας, ο Κατόπης Σάμου, πες και τους άλλους τους υπόλοιπους τώρα. Οι άλλοι δύο λοιπόν, οι τέσσερις τέλος πάντων οι οποίοι επελέγχθηκαν

χωρίς ταυτότητες και ντοκουμέντα, χωρίς μια σκόμενα στα κοπλιμέντα. Δεν έχουν όρια και επιφυλάξεις, ούτε κολλάνε σε κοινές διατάξεις.

δημόσιος κίνδυνος πάει. Κάθε νύχτα τα ίδια δέσμα και από τείχο σε τείχο. Δύο φιγούρες με ήχο και από τείχο σε τείχο.

0: for another.
1: Ένα εγωφαντικό χειροκρότημα τώρα για την Αντριάννα Μπάμπαλη.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: νομίζεις. Κι όλους μας βλέπεις σένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα όπως νομίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

0: όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθαιρούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνους απορίας στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το θετητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλοδέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα

κάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με τόση χαρπερότητα. Αχ, αχα, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά χαρά.

Αυτά είναι μέγα το όμο. Την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνία.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.